Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

γυρίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Αυθεντική περσόνα, σου τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πως περνάει.

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

σιωπηλά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

φίλοι λένε ας ένα χαρί το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, όσο και αν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η Νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έφευγα.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλά.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

0: δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.
1: Είστε εδώ.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Αθήνα, Ελλάδα.
0: Και σε όλο το πλανήτη.
2: Okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Πρωινό στον δρόμο.

0: Δρόμος 89,8.
1: Παιδιά, κάνω πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Μόλις έφαγα μία μπανάνα. Το είδαμε ότι έφαγα μία μπανάνα μόλις.
2: Το είδαμε, ναι.
0: Ναι, ναι. Πού θες να καταλήξεις?
1: Πρέπει να σταματήσω τις μπανάνες και να αρχίσω τα μήλα.
0: Μήλα. Το γιατρό το κάνει πέρα κλπ.
1: Όχι. Πρέπει να ξεκινήσω να τρώω μήλα μέσα σε μπανιέρα. Γιατί αυτό το έκανε η Αγκάθα Κρίστη, λέει, και τη ερχόταν διάφορες ιστορίες στο κεφάλι και έγραφε.
2: Γυμνή.
0: Η Αγκάθα Κρίστη.
1: Δεν το είχα.
2: Με στην μπανιέρα.
1: Δεν το φαντάστηκα ποτέ. Πόσο ούρδε αυτό το
2: πράγμα. Ήταν μέσα. Συγγνώμη, συμπαίνει ντυμένο στην μπανιέρα.
0: Σωστό και αυτό. Αλλά άμα μου ήμουν Αγκάθα Κρίστη και ήθελα να εμπνευστώ, ναι, θα έμπαινα ντυμένο με στην μπανιέρα με ένα μήλο.
1: Ντυμένη κι εγώ, ντυμένη στην μπανιέρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτό από πού πηγάζει?
1: Τίποτα, μου ήρθε τώρα αυτή η πληροφορία. Ξαφνικά έκατσε στο κεφάλι μου, γιατί το έχω διαβάσει ότι η Αγκάθα Κρίστη έγραφε επειδή έτρωγε μήλα μέσα σε μία μπανιέρα. Και λέω, κάνω λάθος?
0: Όχι, το πιο πιθανό είναι να έκανε μπάνιο και να τρώει και ένα μήλο. Αυτό είναι. Δηλαδή, τέλος πάντων, θα το επιχειρήσουμε να το κάνουμε. Μήπως γράψουμε.
1: Εγώ έχω
2: φάει. Παίζει ένα από τις λίγες στιγμές που δεν έχω φάει, κάνοντας μπάνιο. Δηλαδή, εκεί,
0: ναι, ούτε εγώ δεν το έχω.
2: Ταυτόχρονα κάνω μπάνιο για να τρώω.
1: Ενώ στη δυναστεία τρώγανε. Είχανε σαμπάνια, είχανε χαβιάρι.
0: Πού με στην μπανιέρα?
1: Πολύ αφρό. Βέβαια. Εννοείται. Δεν τα θυμάσαι?
0: Στην μπανιέρα, κάτι στα φυλάκια εκεί παίζουν.
1: Πώς το λένε?
0: Άμενε δύο
1: φράουλες.
0: Συνήθως δίνει ο ένας τον άλλο, κλείσε τα μάτια και θα δοκιμάζει πράγματα.
1: Ένα τέτοιο.
0: Πρωί. Αλλού ήθελα.
2: Μάλλον δηλαδή, βλέπεις
1: πού το πάει. Ήθελες να πεις κάτι πολύ ποιοτικό.
0: Πού το πάει τώρα δηλαδή.
1: Ήθελες να πεις κάτι πάρα πολύ ποιοτικό.
0: Όχι, ήθελα να πω κάτι.
1: Απαγγελία, τι.
0: Όχι. Το 1914 και το 2026 έχουν κάτι κοινό. Το 1914 ως ημερομηνία, χρονιά.
2: Ναι,
1: και
2: ναι.
1: Το 1926 χρονιά φαντάζομαι.
0: Επαναλαμβάνω, το 1914 και το 2026 έχουν κάτι κοινό. Δημήτρη, το ξέρεις?
1: Το ξέρεις?
0: Δεν το ξέρεις.
1: Α, είπα μήπως.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Τι?
0: Εσύ το ξέρεις?
1: Έχει ανάδρομο Ερμή.
0: Όχι. Πάλι, είδες, πάλι.
2: Κάτι με τις Πανσελλήνους είναι. Με τις Πανσελλήνους.
0: Όχι. Κάτι χειρότερο.
2: Χειρότερο από τις Πανσελλήνους.
0: Αυτές οι δύο χρονιές έχουν ακριβώς το ίδιο ημερολόγιο.
2: Ξεκινάνε μέρες με την ίδια μέρα.
0: Ακριβώς από 1η Ιανουαρίου μέχρι 24 Δεκεμβρίου. Και τι συνέβη όμως, τι ανακάλυψα? Μου πέφτει αυτή η πληροφορία.
2: Συγγνώμη να πω κάτι. Δεν έχουν μεσολαβήσει δηλαδή.
1: Και άλλες χρονιές.
2: Δύσκολο μου φαίνεται αυτό.
0: Αυτές οι δύο χρονιές έχουν ακριβώς το ίδιο.
2: Okay.
0: Υπάρχουν και άλλες χρονιές που έχουν σχεδόν το. Μοιάζουν οι ημερομηνίες, αλλά αυτές οι δύο χρονιές, λέει, συμπίπτουν ακριβώς.
1: Βέβαια, και εγώ που δεν είμαι μαθηματικό μυαλό, το rotation μου κάνει ότι θα πρέπει να είναι πολύ πιο σύντομη.
2: Άρχισε πολύ να γίνει ξανά.
0: Κάθε 28 χρόνια γίνεται το rotation. Αλλά αυτές οι δύο χρονιές έχουν ακριβώς από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα, λέει, ακριβώς το ίδιο μοτίβο ημερών και
1: ημερομηνιών.
0: Κάτι άλλο όμως συμβαίνει.
1: Α, γι' αυτό το λες.
0: Είναι η χρονιά που δολοφονήθηκε ο αρχιδούκας Φραγκίσκος Φερδινάνδος.
1: Α,
0: 28
2: όχι,
0: Ιουνίου.
2: Όχι, είναι ο αρχιδούκας.
1: Και τι
2: συνέβη? Τον έφαγε.
1: Και η αρχή έγινε του πρώτου παγκοσμίου.
0: Μπράβο. Είναι η αρχή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, παιδιά. Έτσι, που για 4 χρόνια ο κόσμος βυθίστηκε στην καταστροφή.
2: Άρα περιμένουμε τι θα γίνει τότε το 2026. Ωραία στη δημοσιολογία.
0: Το είπα.
2: Ωραίο ψεκ. Μου αρέσει αυτό.
0: Έτσι.
2: Πού το βρήκες, πες μου να.
0: Είδες η έρευνα τι έβγαλε? Έτσι ξεκίνησε ο πρώτος παγκόσμιος. Για προσέξτε.
1: Δεν ξέρατε εκεί που το γράφαν για το rotation.
2: Τι rotation έγινε?
0: Ωραία ανακάλυψη.

0: Δρόμος 89,8. Είχαμε γελάω γιατί κάποιος μου είχε πάρει τα γράμματα από εδώ. Μου είχε αφήσει πολύ λίγα γράμματα. Γελάσε. Μου είχε αφήσει αυτά τα γράμματα που είχε αφήσει. Εδώ βλέπω το ωμέγα. Όχι. Μου είχε αφήσει ό,τι μου είχε αφήσει. Το βλέπετε.
1: Μου είχε.
0: Δεν ξέρω ποιο τα πήρε. Ωμέγα.
1: Μην λέμε ότι.
0: Το ωμέγα μου είχε αφήσει.
1: Εγώ δεν έχω κάνει ωμέγα. Α, όχι, έχω ωμέγα. Έχω κι εγώ.
0: Λοιπόν. Καλημέρα σα. Λέτε τι έχει να παίξουμε.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Και λέει το κλείνει κατευθείαν. Ακούει το ωμέγα και το κλείνει πανικόβλητη. Το όνομά σα.
2: Ονομάζομαι Μαριέτα.
1: Γεια σου, Μαριέτα μα.
0: Μαριέτα, ωραίο το όνομα.
3: Σοβαρό, Μαριέτα. Σοβαρό όνομα.
1: Ναι,
3: σοβαρό.
1: Ναι.
0: Μαριέτα, με τι ασχολείσαι?
2: Είμαι δικαστική υπάλληλο.
0: Α, μάλιστα.
1: Σε ποιο αλήθεια.
3: Ίδρυμα. Να, έχω λόγο που ρωτάω. Είσαι στο εφετείο, μήπως.
2: Στο εφετείο εργάζομαι.
3: Στο εφετείο.
1: Στο εφετείο.
3: Εκτός δεν δουλεύει η μητέρα μου στο εφετείο. Αλλά αυτό δεν μας, αυτό δεν βολεύει κάπου.
0: Όχι, και λέει, την ξέρω, αυτή με έβαλε να παίξω.
3: Όχι. Το θέμα είναι ότι θέλω να μου... Επειδή δεν το είπαμε χθες, τη μεγάλη είδηση, δεν ξέρω αν τους είδε η Μαριέτα, αν ήρθε σε επαφή μαζί τους, ήρθανε ανώτατοι Κινέζοι αξιωματούχοι και πήγανε την προηγούμενη εβδομάδα στο εφετείο Αθηνών για να μάθουν μπαλίτσα.
2: Ναι,
3: να δούμε.
2: Γελάνε ακόμη. Οι πέτρες γελάνε μαζί μας.
3: Μαριέτα είναι δικιά μου. Ήρθαν
1: ανώτατοι,
3: 6 ανώτατοι Κινέζοι αξιωματούχοι δικαστικοί. Και ήρθαν στο εφετείο, παρακολούθησαν τις διαδικασίες, είδανε δίκη live, γιατί έχουν ακούσει ότι το ελληνικό σύστημα δικαιοσύνης είναι κορυφαίο και ήρθαν να μάθουν μπαλίτσα οι Κινέζοι. Γιατί δεν κοιτάς έτσι?
1: Θέλω
3: να στείλω φωτογραφία από τους Κινέζους, δεν με πιστεύεις.
1: Πολύ εντυπωσιακό.
0: Να πούμε λίγο στη Μαριέτα.
3: Και ρωτάω τη Μαριέτα να μας πει.
0: Να πούμε λίγο στη Μαριέτα, κάτι γίνεται με τη γραμμή, έτσι.
3: Δημήτρη. Δεν έχει μιλήσει, κοπέλα.
2: Είμαι στο αυτοκίνητο. Ναι, με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Λίγο καλύτερα, γι' αυτό ναι.
2: Τέλεια, ωραία.
1: Μην το χάσουμε τώρα.
2: Η ανώτατη δικαστική από την Κίνα. Να δουν πώς λειτουργεί το σύστημα στη δική μας χώρα.
1: Και μετά όταν έφυγαν ήταν καλά.
0: 6 ανώτατοι δικαστές της Κίνας.
3: Βέβαια, σου λέω τώρα, ναι.
1: Μαριέτα.
0: Γιατί τι εννοείς αν ήταν καλά?
2: Ήτανε καλά σχόλια.
1: Όπως
2: εγώ αισθάνομαι.
0: Κοροϊδεύει κανένα από του.
1: Όχι, δεν κοροϊδεύω.
0: Βλέπω μια ηρωνία.
2: Αλλά εγώ... Ήταν λίγο άβολο όλο αυτό, λίγο οξύμορο το σχήμα.
1: Ναι. Γιατί πιστεύεις ότι ήταν οξύμορο το σχήμα?
2: Γιατί το σύστημα εκεί σε αυτούς λειτουργεί πολύ καλύτερα από ό,τι σε εμάς.
3: Άντε
2: δηλαδή,
3: καλέ, εγώ δεν
2: εμείς
3: δεν
2: πρέπει
3: αυτό.
2: Να πάμε εκεί να μας δείξουν.
0: Ναι, γιατί στην Κίνα,
3: έχουμε εμείς στην Κίνα
0: καταρχήν έχουν και θανατική ποινή, τα έχουν όλα. Οπότε...
3: Δεν έχουν θανατική ποινή στην Κίνα.
0: Δεν έχουν.
2: Ήταν πολύ αστείο όταν το αντίκρισαν από την αλήθεια.
0: Έχουν ωραίο δικαστικό σύστημα.
2: Αν ήταν λίγο τώρα σοβαρά, ξέρω.
0: Κοιτάξτε να δείτε, στην Κίνα είναι ωραία όπως και στη Βόρεια Κορέα σε αυτά τα συστήματα. Δεν έχει. Δηλαδή κάνεις ένα τέτοιο κρακ. Οπότε εκεί πρέπει να πάμε να
2: μάθουμε.
3: Μήπως ήρθαν εδώ επειδή η ελληνική δικαιοσύνη πολλές φορές κάνει τον Κινέζο.
0: Εγώ σέβομαι απόλυτα το δικαστικό σύστημα, τους Έλληνες δικαστές. Για τους Κινέζους δεν ξέρω.
3: Έχεις αμφιβολίες.
0: Πάντως η αντιπροσωπεία των Κινέζων δικαστών βλέπω εδώ βρέθηκε στην αίθουσα του μικτού ορκωτού φετίου της Αθήνας. Έκανε ερωτήσεις. Είδε λέει πώς λειτουργεί το σύστημα που πραγματικά έχει ακούσει τα καλύτερα κλπ. Μπράβο.
1: Εγώ δεν ήρθαν εδώ πέρα.
2: Συνεχίσαν ενεργά να το πω έτσι. Δηλαδή έδειξαν όντως ενδιαφέρον να δουν.
1: Μπράβο οι άνθρωποι.
2: Υπάρχει σε σχέση με το
0: δικό γίνεται κάτι καλό, έρχονται εδώ πέρα και εμείς θα το κοροϊδέψουμε κατευθείαν.
1: Εγώ,
3: αντί
1: γιατί,
3: να χαρούμε λίγο.
1: Εγώ αρχικά νόμιζα, έτσι πως το είπανε τα παιδιά,
0: μπράβο,
1: η Μαριέτα και ο Γιάννης, ο Γιάννης και η Μαριέτα, που ταιριάζεται και σαν ονόματα Γιάννης και η Μαριέτα και τέτοια. λίγο να το πω και αυτό. Νόμιζα ότι ήρθαν εδώ πέρα να μας παρακολουθήσουν ως κάτι αξιοπερίεργο. Μου λέτε όμως ότι είναι.
2: Ακριβώς το αντίθετο.
1: Είναι ακριβώς το αντίθετο, ότι μας εκτιμούν και χαίρομαι.
0: Για καλό είναι.
1: Χαίρομαι.
0: Και μπράβο μας,
2: είναι
0: λοιπόν.
2: Για καλό, εμείς εντάξει το διακομωθούμε, αλλά.
3: Καλά, γιατί έτσι
2: είναι ένα μαθητικό σημάδι, μια πρόοδο.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε με ποιο γράμμα θα παίξουμε. Το οποίο είναι εδώ μπροστά μου. Είναι εδώ μπροστά μου, ναι, ναι. Και είναι το γράμμα.
1: Είναι όντως.
0: Ταφ.
1: Ταφ.
0: Ξεκινάμε λοιπόν.
2: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
0: Ταφ, ταφ, ταφ.
2: Ωραία, ταφ.
0: Ζώο.
2: Τίγρη.
0: Όνομα.
2: Τάσος.
0: Πράγμα.
2: Πασάκι.
0: Φυτό.
2: Φυτό, είπες?
0: Φυτό, ναι.
2: Τριανταφυλλιά.
0: Φαγητό.
2: Ταραμάς.
0: Πόλη.
2: Τρίκαλα.
0: Χώρα.
2: Τσεχία.
0: Επάγγελμα.
2: Τυροκόμος.
0: Ποδοσφαιρική ομάδα.
2: Ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Λονδίνο. Μαγαζί στο Παγκράτη.
1: Είναι μια συνοικία στο Λονδίνο.
0: Συνοικία στο Λονδίνο.
2: Από... Δεν έχω πάει Λονδίνο. Με
0: πόλη στην Ελλάδα, στη Θεσσαλία.
2: Τρικαλαβάρι.
0: Μπράβο. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
2: Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
1: Το ποτάμι.
3: Είναι μεγάλη εκεί στην Τολοκαρδανία. Λονδίνο.
1: Το ποτάμι στο Λονδίνο το λένε έτσι. Είναι ο...
2: Ο Τάμεσης.
0: Ναι, στο
3: μέσα είναι.
0: Τα κατάφερε. Μπράβο, Μαργέτα.
1: Τελευταία στιγμή μας έδωσε στη σχολή.
4: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Έχουμε την είσοδο πάρα πολλών νέων κατασκευαστών με πολλά και νέα ενδιαφέροντα μοντέλα. Η ηλεκτροκίνηση αναπτύσσεται σταθερά. Όσον αφορά τον κινητήρα εσωτερικής καύσης, δεν έχει πει ακόμη τελευταία του κουβέντα. Ξεκινάμε την 9η τηλεοπτική σεζόν στη φιλόξενη συχνότητα του Star, 27η στην ιστορία του Traction.
6: Traction. Κάθε Κυριακή, στις 2:10 το μεσημέρι, στο Star.

0: Ναι, είναι το πρωινό στο δρόμο. Δρόμος 89,8.
1: Να σου πω κάτι, δεν λες ψέματα. Λες αλήθεια.
0: Έτσι είναι, έτσι.
2: Ναι, επειδή φτάνουν κάποιες παράλογες απαιτήσεις, παρόλα αυτά είμαι διατεθειμένος.
1: Να.
2: Μας στέλνει μήνυμα ο Σωτήρης.
1: Μάλιστα.
2: Στο Viber. Mm-hmm. Καλημέρα. Θα ήθελα να πάρετε την Κωνσταντίνα.
1: Ναι.
2: Μας γράφει το τηλέφωνο της Κωνσταντίνας. Και να την ξυπνήσετε.
1: Ναι.
2: Και να της πείτε πολλές γλυκές καλημέρες.
0: Τηλέφωνο Δημητρή.
2: Και ότι είναι η αιτία που πάω στη δουλειά. Και ήθελα να πω ότι εγώ με 50 ευρώ θα το κάνω.
1: Ωραία.
0: Εγώ το κάνω τζάμπα.
2: Πούμε... κάνει τζάμπα. Ναι, ωραία, πάρε τηλέφωνο την Κωνσταντίνα.
0: Πάρε.
1: Αρχικά να πούμε ότι μας έχει μπερδέψει με άλλη εκπομπή που τα κάνει αυτά.
2: Το λέει και η
0: Κωνσταντίνα. Να πάρουμε και εμείς, δεν πειράζει.
1: Να το βάλουμε ως στυλ, πιστεύετε.
2: Α, όντως το κάνει άλλη εκπομπή αυτό.
0: Δεν πειράζει.
2: Παίρνει τηλέφωνο και το ξυπνάει.
0: Ο Ουγγαρέζος.
1: Εδώ, όχι ρε.
0: Διπλά, που είναι εντής.
1: Ο Μιχάλης Τζαουσόπουλος το κάνει.
2: Δεν μπορεί να μας δέρεψε με τον Μιχάλη Τζαουσόπουλο.
0: Δεν πειράζει.
1: Γιατί.
2: Άλλη μουσική, ένας άλλη μουσική ο άλλος. Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα.
2: Σωτήρης.
3: Παρακαλώ.
0: Ναι, καλημέρα Κωνσταντίνα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πήρα να σου πω μια γλυκιά καλημέρα από μένα, τον Γιάννη, την Κατερίνα, τον Δημήτρη. Δηλαδή πολλές γλυκές καλημέρες.
1: Πολλές.
0: Εντάξει.
1: Και να πούμε ότι είσαι. Θα σου πούμε.
2: Ότι είσαι ο λόγος που ο Σωτήρης πάει στη δουλειά.
0: Ναι. Ο Σωτήρης έτσι.
2: Αλλιώς δεν θα πήγαινε, λέει.
1: Δεν μπορεί.
0: Ναι, και τώρα που τα ακούει είναι πολύ χαρούμενος.
1: Φανταζόμαστε.
0: Ναι. Από το Σωτήρη λοιπόν είναι και καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Δεν το κάναμε ωραία.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν το κάναμε ωραία. Είναι η πρώτη μας φορά αυτό που το κάνουμε.
2: Δεν έχουμε ξαναξυπνήσει άνθρωπο.
1: Δεν έχουμε. Δηλαδή το θεωρούμε ιερό.
0: Κοιμόσουν.
3: Όχι.
0: Άρα τι, αφού δεν κοιμόταν.
2: Κοιμήσου.
0: Κοιμήσου και να σε ξαναπάρουμε, εντάξει.
2: Ο Σωτήρης να σε ξυπνήσουμε. Άμα δεν κοιμάσαι, δεν έχει πλάκα.
1: Αλήθεια, ρε Σωτήρη, τι να ξυπνήσουμε έναν άνθρωπο που δεν κοιμάται.
0: Τι ώρα ξύπνησες, Κωνσταντίνα?
3: Πριν λίγο.
2: Εντάξει, έχει δίκιο, γιατί ο Σωτήρης το έχει στείλει 7:20 το μήνυμα.
1: Και
2: άρα τότε κοιμόταν.
0: Κατάλαβες ότι είμαστε από την εκπομπή του Μιχάλη Τσαουσόπουλου?
3: Ποιοι είμαστε?
1: Δεν
3: ξέρω.
0: Είμαστε.
2: Εγώ ντρέπομαι λίγο γι' αυτό.
1: Εγώ ντρέπομαι πάρα πολύ.
0: Ωραία, μην μιλάτε, μιλήσω εγώ.
1: Όχι,
0: δεν ντρέπομαι καθόλου.
1: Μπορώ να μιλήσω, να συνεισφέρω. Απλά μπορώ να ντρέπομαι και παράλληλα.
0: Εγώ δεν ντρέπομαι καθόλου.
2: Εγώ αρκετά.
0: Κωνσταντίνα, με τι ασχολείσαι?
3: Σε μια εταιρεία logistics δουλεύω.
0: Αυτό είναι, ούτε ιδιωτική πάλι. Αυτό είναι ο άνθρωπό μου.
1: Για πάμε.
0: Και με το Σωτήρη τι γίνεται? Όλα καλά?
3: Καλά, γιατί?
0: Έτσι, απλώ να μαθαίνουμε. Είμαστε λίγο περίεργοι.
2: Μπορεί να είσαι λίγο διακριτικό.
0: Όχι, ρε φίλε.
2: Ντρέπομαι, σου λέω.
0: Ντρέπεσαι.
2: Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα.
1: Όχι, αυτό που θέλει να μάθει ο Χρήστος είναι με το Σωτήρη είστε μαζί ή θα ήθελε ο Σωτήρης να είστε μαζί?
0: Τώρα το χόντρινε όμω. Το χόντρινε, καλά σου πει.
2: Ρε παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι εκπομπέ.
0: Συγγνώμη, ρώτησα.
2: Θέλω ποιότητα.
0: Ρώτησα εγώ. Ποιότητα. Ρώτησα εγώ τέτοιο πράγμα. Το πήγαινε τόσο ωραία, ρε φίλε, και που το χαλάει. Θα σε πάρω μετά, Κωνσταντίνα, θα τα πούμε μετά.
1: Τι είναι, θα την πάρει μετά.
0: Μόλι τελειώσει η εκπομπή, σε παίρνω.
1: Εντάξει.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα, φυλάκια.
1: Ακόμα δεν κατάλαβε ποιοι είμαστε.
0: Δεν πειράζει, θα την παίρνουμε κάθε μέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνα.

0: 91,8. Και πάμε στην άκρηστη πληροφορία της ημέρας.
1: Γιάννη, αρχικά ο Αλβέρτος τι κάνει?
2: Ο Αλβέρτος είναι καλά.
1: Ναι.
2: Και στέλνει τα χαιρετίσματά του.
0: Είναι καλά. Τέλος.
2: Είναι
0: είμαστε
2: καλά.
0: Χαρούμενοι.
2: Είναι
1: σου είπε τίποτα ενδιαφέρον?
2: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Υπήρξε συζήτηση σήμερα δύσκολη μέσα στο καφέ, διότι υπήρχαν κάποιοι θαμώνες που συζητούσαν για τους φόρους τους καινούριους που έρχονται, αυτό που αλλάζει το τέλος, που μπαίνει πάνω να αντικαταστήσει κάπως τον ένφια, που θα μπαίνει στο λογαριασμό της ΔΕΗ, που θα το πληρώνει ο ενοικιαστής και μετά θα πρέπει να τα βρει με τον ιδιοκτήτη. Και ένας από τους θαμώνες είναι σκοτωμένος με τον ιδιοκτήτη του και λέει πώς εγώ θα πάω να ζητήσω τα λεφτά από τον ιδιοκτήτη και τι είναι αυτά τα πράγματα και γιατί να μπαίνουν έτσι φόροι. Και ανοίγει μια κουβέντα περί φόρων και πόσο φορομπηκτικό είναι το κράτος εδώ και τόσες δεκαετίες και πώς και πώς και πώς. Και πετάει το Αλβέρτος και λέει: παιδιά, ηρεμήστε. Τι να κάνω. Κάπως πρέπει να μπαίνουν και οι φόροι. Κάπως πρέπει να γίνεται και αυτό το πράγμα. Σας φαίνεται μερικές φορές παράλογο. Για κάποιους μπορεί να είναι και άδικο. Αλλά τι να κάνει και το κράτος. Λέει: πρέπει να βρει έναν τρόπο για να καθορίζει τους φόρους. Έχουν υπάρξει και χειρότερα. Να σας πω, λέει, για την αρχαία Αίγυπτο. Πώς γινόταν η επιβολή των φόρων
1: είχε
2: στην αρχαία.
1: Είχε φόρο στο ενίκιο.
2: Όχι, δεν είχε φόρο στο ενίκιο. Το πώς όμως καθοριζόταν ο φόρος.
1: Είναι ενδιαφέρον.
2: Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Διότι στην αρχαία Αίγυπτο οι φόροι καθορίζονταν με το πόσο ύψος είχε το νερό στον ποταμό Νείλο.
1: Καταπληκτικό.
2: Πήγαιναν λοιπόν οι υπεύθυνοι.
1: Καταπληκτικό.
0: Τέλειο. Κάτι να ακούσουμε, περίμενε, μην βιάζει.
1: Είναι καταπληκτικό. Δηλαδή, άμα είναι φουσκωμένος ο Νείλος, θα είναι φουσκωμένος και ο φόρος.
0: Ναι.
2: Τώρα, αντικειμενικά, συγγνώμη, είναι καταπληκτικό.
1: Είναι καταπληκτικό.
2: Είναι καταπληκτικό.
1: Δηλαδή, να παρακαλάς. Όχι, όχι. Να παρακαλάς να βιάζει ο Νείλος.
2: Γιατί όμως συνέβαινε αυτό?
0: Είναι πολύ βρώμικος ο Νείλος, πρέπει να σας πω.
2: Είναι
1: βρώμικος.
0: Α, καλά.
2: Εντάξει, τότε στην αρχαία και τον πάνω ήταν καθαρός, βέβαια. Αρχαία Αίγυπτο.
1: Δεν κάνεις μπάνιο δηλαδή.
0: Όχι. Τώρα πολύ βρω. Μπάνιο. Μπάνιο. Δηλαδή δεν τρελαθείς αυτό το δίσκο.
2: Ούτε χεράκι.
1: Έχω μια φίλη που θέλει να κάνει μπάνιο.
0: Στον Ήλο.
1: Όχι στον Ήλο. Σε ποτάμια.
0: Πάει στο Λούρο. Να πάει στο βοηδομάτι. Κρίσταλο. Αυτό το πίνεις το νεράκι.
1: Εντάξει, σου λέω. Άμα έρθει, ας πούμε, σε επαφή με τον Ήλο, να πέσει ή να μην πέσει.
2: Όχι.
0: Δεν βάζει ούτε δάχτυλο.
2: Βάζεις. Λοιπόν. Γιατί γινόταν αυτό λοιπόν? Αν ήταν ψηλά φουσκωμένος ο Νείλος, τα νερά τότε τι έδειχναν?
1: Τι.
2: Ότι θα υπάρξει μεγάλη σοδιά. Άρα σου λέει, αφού θα υπάρξει μεγάλη σοδιά και θα βγάλεις και θα βγάλεις και θα βγάλεις, θα έρθουμε κι εμείς μετά να σου πάρουμε τους φόρους.
0: Απόλυτα λογικό.
2: Χαμηλά τα νερά του Νείλου. Δεν θα σου βάλουμε πολλοί φόρους. Θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Η σοδιά δεν θα
0: με
2: είναι.
0: Με αυτή την έννοια, όντως είναι καταπληκτικό.
2: Μετράγανε έξυπνο λοιπόν τον Νείλο και έτσι επέβαλαν τους φόρους.
1: Μα τα καταλαβαίνεις ότι όταν στα... Γιατί όταν στα λέω εγώ δεν με πιστεύεις και πρέπει να έρθει ο Κορδόνης για να επιβεβαιώσει το καταπληκτικό μου.
0: Όχι, εντάξει, ήταν ωραίο.

0: Δρόμος 89,8 και περιμένουμε να ακούσουμε κάτι φοβερό, συγκλονιστικό από...
1: Ναι, Γιάννη, πες τι ήθελες να πεις.
0: Από αυτό που έχει ζήσει...
1: Τι ήθελες να πεις, Γιάννη?
2: Όχι, εγώ κοίταγα κάποια στοιχεία ότι οι περισσότεροι Έλληνες, λέει φέτος, λένε όχι στα νησιά.
1: Αλλά...
2: και θα παίξουν μπάλα σε υπηρετικούς προϊορισμούς.
0: Έτσι, μπράβο, σκλίβανοι.
2: Με... υπηρετικούς εννοώ, όχι στην Ήπειρο, δεν και καλά. Υπηρετικούς όχι σε νησί, ρε παιδί.
0: Νομίζω ότι μόνο
2: και Πελοπόννησο πολύ θα παίξει.
1: Και
0: θα ανέβουν πάνω. Γιατί δεν παίζει η Πελοπόννησος.
2: Ναι, ρε παιδί μου, φέτος ακόμα περισσότερο διότι τα ακτοπλοϊκά, τα νησιά, τα. Οπότε αυτοκινητάκι.
0: Η Ρόδος, παιδιά, είναι από τους πιο ακριβούς προορισμούς.
1: Η Ρόδος ειδικά. Όντως. Γιατί.
2: Εντάξει, η Ρόδος είναι επειδή μένα με ζει ο πατέρας μου εκεί κάποια χρονιά. Είναι αυτόνομο κρατήδιο τώρα εκεί. Δεν καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, είναι η Ρόδος πιο ακριβή από την Πάρο?
0: Νομίζω ναι.
2: Έχω πολλά χρόνια να πω στην Πάρο.
0: Στακτοπλοϊκά.
1: Πιστεύω.
0: Τι πιστεύεις?
1: Πιστεύω ότι είναι πολύ ακριβή η Πάρος.
0: Πιο ακριβή από τη Ρόδο.
1: Και όλα τα κυκλάδες
2: και τέτοια. Περίμενε, γιατί νομίζω μιλάτε για διαφορετικά πράγματα. Εσύ μιλάτε για εισιτήρια. Η Κατέρνα μιλάει για γενικότερο.
1: Όχι, εγώ πέρυσι για την Πάρο πλήρωσα 550 ευρώ για να πάω στην Πάρο. Εγώ, τα δύο μου παιδιά και το αυτοκίνητό μου.
0: Επειδή
2: κάπου εκεί θα πληρώσει.
0: Να σου πω γιατί.
2: Πάει καμπίνα υπερλούξ. Βασιλική καμπίνα. Βασιλική καμπίνα, ναι.
0: Έτσι.
1: Τι βασιλική καμπίνα, ρε. Τι λέτε, ρε.
2: Σε μια θέση. Καταπληκτική καμπίνα. Καταπληκτική καμπίνα.
0: Είμαι η Κατερίνα Καραβάτου. Ναι, μ' ακούτε. Θα ήθελα μια καταπληκτική καμπίνα.
2: Άρα λοιπόν τα στοιχεία λένε
0: 550 ευρώ κύριε Καραβάτου. Καταπληκτικά.
2: Φέτος θα παίξει πολύ road trip.
1: Λοιπόν,
2: είπες
1: road trip.
2: Δεν έχει καράβι.
1: Δεν μας έχει καλέσει ο Φερεντίνος της Κλίβανη φέτος. Θα το κάνουμε road trip. Λατρεύω τα road trip. Έχω κάνει δύο road trip καταπληκτικά στη ζωή μου.
0: Θέλετε να έρθει 1η Αυγούστου. Θέλετε να έρθει σε μένα?
1: Θα είμαι στα Χανιά.
2: Θα είμαι στα Κύσυρα.
1: Μετά, ρε, θα έρθουμε για 15 Αύγουστο. Για 15 Αύγουστο στο πανηγύρι θα έρθουμε. Παιδιά, τα road trip είναι τρομερή ιστορία. Είχα κάνει ένα πριν από 15 χρόνια με τη φίλη μου τη Γιούλη. Είχαμε ξεκινήσει από την Αθήνα και είχαμε κάνει παραλιακά την πάνω πλευρά της Πελοποννήσου. Διανυκτέρευση στην Πάτρα. Είχαμε περάσει τέλεια στην Πάτρα. Μετά την επόμενη μέρα
0: πήγαμε
1: από εκεί.
0: Πήγατε
1: μετά την επόμενη μέρα πήγαμε από πύργο Κατάκολο κτλ. Κάναμε
0: πολύ ωραία εκεί.
1: Μπάνιο σε κάτι τρομερές παραλίες. Τι ήταν αυτό το πράγμα, παιδιά? Μιλάμε, ήταν σαν να είσαι.
0: Θέλουμε λεπτομέρειες.
1: Εκείνη τη.
0: Λέγε. Γιατρό σου.
1: Πώς το λένε, ρε εσύ? Τη Γαλάζια Λίμνη έχει κάτι τέτοιες παραλίες εκεί. Είναι απίστευτα. Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, είχαμε πάει εκεί, είχαμε βρει ένα δωμάτιο και είχαμε διανυκτερεύσει. Και μετά πήγαμε προς τα κάτω, Σπάρτη, και ανεβαίνοντας επάνω, διανυκτερεύσαμε σε ένα τρομερό χωριό.
2: Μιστρά.
1: Τα μπαρουτοκαπνισμένα βέρβαινα, τα οποία είναι πάνω στην Τρίπολη. Από πάνω ανεβαίνει στο βουνό.
2: Φανταστείτε
1: ότι εμείς, ναι, ακριβώς.

0: εμείς δεν είχαμε, ρε παιδί μου, πάρει ζεστά ρούχα. Ήταν κατά καλό καιρό, σου λέω, με την
1: κρύο.
0: Μιλάμε ότι είχε 10 βαθμούς Κελσίου. Το δαγκώσα, είχαμε βάλει όλα τα ρούχα πάνω μας. Και μετά η επόμενη διανυκτέρευση ήταν στο Ναύπλιο. Μιλάμε, η Πελοπόννησος στα καλύτερά της. Αν δεν έχετε άλλη, ξέρω, κάτι στο μυαλό σας.
1: Και δεν πήγες στο καλύτερο κομμάτι. Δεν πήγες κάτω με Σινία, δεν πήγες από ό,τι κατάλαβα.
0: Εκεί το έχω κάνει με την Αγάπη.
1: Α, ναι.
0: Πέρσι.
1: Πέρσι.
0: Βέβαια.
1: Πήγες πέρσι στη Μεσσηνία.
0: Βέβαια πήγα στη Μεσσηνία. Ήταν καταπληκτικά. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία παραλία, στην οποία δεν τη θυμάμαι τώρα, που πέσανε πάνω μου ένας μήνος φύκες, τουλάχιστον 75 πάνω μόνο σε μένα.
1: Στη Μεσσηνία.
0: Ναι, αγάπη.
1: Πού, ας πούμε, ποιους σταθμούς σταμάτησες?
0: Εκεί στην Πύλο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά, δεν θυμάσαι.
1: Πύλο, Γιάλοβα.
0: Γιάλοβα πήγα.
2: Γιάλοβα.
0: Και έχω κάνει και ένα άλλο, το οποίο θα σας πω.
2: Συγγνώμη να πω κάτι. Τα Άνω Βέρβαινα, βλέπω εδώ, είναι σε υψόμετρο 1160 μέτρων.
1: Τα κάτω Βέρβαινα.
0: Τα Βέρβαινα.
2: 752.
1: Άκου. Έχει τόσο διαφορά το κάτω με το πάνω Βέρβαινο.
0: Τα Βέρβαινα είναι ένα καταπληκτικό χωριό, καταπληκτικό πραγματικά. Το λένε μπαρουτοκαπνισμένα, γιατί εκεί έχει μείνει και ο Κολοκοτρώνης σε ένα σπίτι. Και είχε
1: έχει
0: σπίτι,
1: η ξαδέρφη
0: μου η Μαρία, καταπληκτική πλατεία.
2: Στις
0: και πάρα πολύ ωραίο φαγητό.
2: Του όρους Πάρνωνα.
0: Του ως τον Πάρνωνα, πολύ σωστά.
2: Ναι, ναι.
0: Έχω κάνει και ένα άλλο καταπληκτικό, θα σας πω τη συνέχεια του μια άλλη φορά, που ξεκίνησε μόνο την πρώτη μέρα με τη φίλη μου την Νατάσα πρόπερση. Τι έχουμε κάνει? Έχουμε φύγει μεσημέρι, έχουμε πάει Αθήνα, λέμε πού να πάμε, πού να πάμε, και λέει δεν στρίβουμε κατά Δελφούς, πάμε στους Δελφούς. Κάνουμε περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο και λέμε πού να πάμε, πού να πάμε. Από την πίσω πλευρά γυρίσαμε και πήγαμε στο Βόλο, φάγαμε, φύγαμε από το Βόλο και φύγαμε, ξέρω εγώ, τύπου 2 η ώρα το πρωί και φτάσαμε κατά τις 5 στη Θεσσαλονίκη, όπου ήθελα να το πάρω και σερί για να πάω να φάω κατευθείαν πρωινό στο. Πώς το λένε, στο.
1: Πορτοκαράς.
0: Όχι στο Πορτοκαράς, στη Θεσσαλονίκη ήμασταν στο ξενοδοχείο.
1: Στο...
0: Και κοιμήθηκα 7 παρά 10, ρε. Κοιμήθηκα 7 παρά 10. 7 ξεκινούσε το πρωινό.
2: Τώρα που, συγγνώμη, ξαναπάω στα Βέρβαινα, τον Ιούνιο του 1821, όπως προείπες, Κατερίνα Καραβάτου, έφτασε ο Κολοκοτρώνης στα Βέρβαινα,
0: ναι,
2: όπου είχε κατασταθεί και η Πελοποννησιακή Γερουσία. Ο Δημήτριος Υψηλάντης, παιδιά.
0: Παιδιά, είναι σοβαρό
2: από
0: χωριό.
2: Από την Οδυσσό της Ουκρανίας. Ιστορικό χωριό,
0: ναι,
2: τα
1: Ένδοξα Βέρβαινα.
2: Είναι, Βέρβαινα.
0: Είναι πραγματικά και πάρα πολύ όμορφο. Εγώ έμεινα στο σπίτι που έμεινε ο Κολοκοτρώνης.

0: Χορηγός επικοινωνίας. Δρόμος.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.

0: Πώς είστε, τι κάνετε, Δημητράκη μου? Όλα καλά. Χαίρνει το κεφάλι. Αυτή τη στιγμή, γιατί ο Δημήτρης χρειάζεται μια αναμετάδοση. Δεν θέλει, ας πούμε, να πει καλά, όχι, ωραία. Κάπως ήταν εχθές το βράδυ. Τι ώρα κοιμήθηκες χθες το βράδυ, θέλω να μου πεις. 8, 7,5! Έκανες ρεκόρ! Έχεις κάνει ρεκόρ! Τι θα πρέπει να πω εδώ, Γιάννη?
1: 7,5.
0: Καταπληκτικό! Καταπληκτικό!
1: Να κοιμάται και κάποιος, ωραίο είναι αυτό. Εμένα μου αρέσει να.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας εκπρόσωπος ύπνου.
0: Και εμένα και εμένα.
1: Μ' αρέσει διαβάζοντας το σαν σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, το οποίο γράφεται με εΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
0: επιστήμη του σπισισμού.
1: Να σου εξηγήσει κάτι που δεν ξέρεις με κάτι που μπορεί να μην ξέρεις ακόμα περισσότερο. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Και επίσης, αν μπεις μέσα στο άρθρο, μόνο προς το τέλος καταλαβαίνεις τι.
1: Τι είναι. Δεν είναι κάτι καλό πάντως από ό,τι κατάλαβα.
0: Είναι, δεν είναι, δεν
1: γιατί
0: είναι.
1: Να το έχουμε όμως παγκόσμια μέρα ενώ δεν είναι κάτι καλό.
0: Έχουμε τόσες πολλές κακές παγκόσμιες ημέρες.
1: Όχι. Τι, περίμενε. Τι, είναι όχι. Κατά οι εκείνες οι παγκόσμιες μέρες. Είναι παγκόσμια μέρα. Κατά,
0: ενώ δεν είναι κατά
1: του καπνίσματος. Παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου. Κατά
0: και εδώ,
1: του...
0: αγάπη μου, κατά. Κατά είναι.
1: Παγκόσμια μέρα. Α, είναι κατά, ναι.
0: Κατά πληθυσμού είναι. Θέλεις με λίγα
1: είναι
0: λόγια
1: κατά.
0: Να εξηγήσεις στο κοινό που αυτή τη στιγμή είναι στο δρόμο, είναι στο σπίτι, κάνει κάτι, μας ακούει πάντως και λέει να μάθω ναι. Κάτι από αυτούς τους ανθρώπους.
1: Στην ουσία, λοιπόν,
0: τι είναι.
1: Ο σπισισμός ή ειδισμός αναφέρεται στην εκχώρηση διαφορετικών δικαιωμάτων, δηλαδή να έχει διαφορετικά δικαιώματα, αξίες ή προσοχή τέλος πάντων σε άτομα μόνο με βάση το είδος τους. Κατά κάποιο τρόπο είναι μια παρεμφερής έννοια με τον ρατσισμό, θα μπορούσαμε να πούμε, ή ενδεχομένως με τον σεξισμό, όταν κρίνεις δηλαδή έναν άνθρωπο
0: είναι
1: με
0: για
1: βάση...
0: ζώα.
1: Πώς.
0: Είναι για ζώα.
1: Είναι ρατσισμός, αλλά για ζώα. Για ζώα. Είναι για ζώα όντως. Και λέω γιατί είχε το μια φωτογραφία από ένα γορίλα. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Ο γορίλας που κολλάει. Είναι για ζώα. Είναι για ζώα. Α, το σπίσισμο. Σπίσισμος. Να το, τώρα φέρω. Άρα είναι αυτό ακριβώς το. Όχι, είναι πολύ σωστό αυτό που είχα πει λοιπόν. Αλλά είναι για ζώα. Είναι για ζώα. Δηλαδή να κρίνεις, ας πούμε, ένα σκυλάκι εξαιτίας της ράτσας του. Ας το πούμε έτσι και να θεωρήσεις ότι πρέπει να έχει άλλα δικαιώματα ένα ροτβάιλερ από ένα τσιουάουα. Πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου ωραίο να συμβαίνει αυτό. Είναι προκατάληψη λοιπόν απέναντι στα ζώα. Προκατάληψη παρόμοια με το σεξισμό ή τον ρατσισμό.
0: Ναι. Σύμφωνα με τους πολέμιους του ειδισμού τώρα, οποιαδήποτε χρήση ζώων από τον άνθρωπο για την παραγωγή τροφίμων, ρούχων, για επιστημονικά πειράματα στη βιομηχανία, τη ψυχαγωγή κτλ. Είναι μια μορφή διάκρισης και κακοποίησης. Mm-hmm. Θέλω λίγο να το δούμε κάπως καλύτερα. Ξέρεις τι, να το διαβάσουμε με μια μεγαλύτερη, ας πούμε, άνεση, να πάρουμε το χρόνο μας
1: μπορούσα...
0: και να επανέλθουμε.
1: Πώς δεν στάθηκα, ας πούμε, στο τι είναι Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος.
0: Γιατί
1: απλό, ωραίο, κατανοητό.
0: Γιατί είδες το ειδισμού και λες, τώρα θα κάνω τον έξυπνο.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι η στιγμή μου.
1: Ναι.
0: Τώρα θα πω κάτι καταπληκτικό.
1: Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος.
0: Σε άλλα νέα να σου πω ότι είμαστε εδώ στο δρόμο 89,8. Καλημέρα σε όλους. Και αυτή τη φορά δεν είχε, επειδή προετοιμάζεσαι, σε βλέπω να πεις την κίνηση του δρόμου της πόλης, δεν είχε κίνηση στην έξοδο από την Αττική Οδό προς την Εθνική, αλλά είχε πάρα πολύ κίνηση στην Αττική Οδό αυτή τη φορά.
1: Να σου κάνω για μια ερώτηση πριν περάσουμε στην κίνηση και τον καιρό. Σαν σήμερα ξεκίνησε το 1967 ο πόλεμος των 6 ημερών. Έτσι, ανάμεσα στο Ισραήλ και τις γειτονικές εκεί αραβικές χώρες. Και θέλω να σου κάνω μια πολύ κρίσιμη ερώτηση. Πόσο πιστεύεις ότι κράτησε ο πόλεμος των 6 ημερών?
0: 2 ώρες?
1: Όχι, ρε.
0: 6 μήνες?
1: Όχι.
0: 3 χρόνια?
1: Είσαι σίγουρο ότι είναι παγίδα, ότι δεν κράτησε όντως 6 μέρες, ας πούμε?
0: Ναι, έτσι το λες, γιατί με έχεις ψήσει.
1: Και όμως κράτησε 6 μέρες. Δεν είναι παγίδα.
0: Τώρα πες την κίνηση, αλήθεια, γιατί με το σπισισμό κάπως έχουμε ξεκινήσει περίεργα.
1: Πάμε.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Εγάλεο μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Εννοείται στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο. Ενώ πριν από λίγο είχε δίκιο η Κατερίνα, τώρα δεν έχει τόσο δίκιο. Βέβαια, αναφέρονταν στο πριν, άρα είχε δίκιο. Τώρα όμως δεν ισχύει αυτό που πριν. Έχει τώρα καθυστερήσεις στην έξοδο της Αττικής Οδού.
0: Ναι, γιατί έβλεπα πάρα πολλές νταλίκες στον δρόμο, να ξέρεις.
1: Ερχόντουσαν. Έχει παράξενα πολυκίνηση, ενδεχομένως να έχει συμβεί κάτι, θα το δω, στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων, λίγο μετά από το ύψος της ΕΡΤ, μέχρι και την Εθνική Άμυνα. Είναι μποτιλιαρισμένο. Τώρα γιατί δεν το έχω βρει ακόμα, αλλά ξέρετε ότι είναι μποτιλιαρισμένο. Θα ψάξω να βρω και το γιατί και να σας το πω σε λίγο.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Κοίτα να δεις, σήμερα είχαν πει κάτι περίεργα. Ότι τι? Μπορεί να ρίξει καμιά βροχή, καμιά ψυχάλα.
0: Αλλά χτες είχε τέτοιο καιρό όμως το βράδυ.
1: Είχε.
0: Υπέροχη βραδιά. Υπέροχη ήταν. Υπέροχη.
1: Μπορεί να τις έχει όμως. Δηλαδή, ενώ έλεγα στην αρχή τι μούφες λένε, τελικά μπορεί να μην λένε οι μούφες. Ενδεχομένως να υπάρξουν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Πότε θα με ρωτήσεις, θα σου απαντήσω τις θερμές ώρες της ημέρας.
0: Είναι οι θερμές ώρες της ημέρας.
1: Οι θερμές ώρες της ημέρας είναι, ας πούμε, το 12 με 4.
0: Μάλιστα.
1: Εκείνη η θερμές ώρες που μπορεί να το έχουμε. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 29 βαριά 30 βαθμούς.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Είναι φανταστικό ότι υπάρχει εκπρόσωπος του σπισισμού.
1: Όντως.
0: Συγγενής εδώ του Ιχολίου.
1: Τόση ώρα ο Γιάννης, ας πούμε, έλεγε όλα αυτά τα ακατανόητα, για να μην πω κάτι άλλο. Και είχαμε εσένα, Δημήτρη, που εσύ ξέρεις.
0: Έχει σπισιστεί στο σπίτι του μέσα.
1: Ναι, έχεις ένα σπισιστή μέσα στο σπίτι. Έλα, και δεν μας έχεις πει.
0: Απίστευτο.
1: Θέλεις να μας εξηγήσεις όμως.
0: Όχι, δεν θέλω να εξηγήσεις το άστρο. Μην μπλέξουμε άλλο περισσότερο με αυτό.
1: Όχι, εντάξει, απλά επειδή ένας άνθρωπος που το έχει ζήσει, ρε παιδί μου, μπορεί να μας το εξηγήσει.
0: Μπορεί να το στεναχωρεί, μπορεί να τον πληγώνει. Δεν θα τον φέρω σε δύσκολη
1: θέση. Ούτε καν. Είναι κάτι πολύ ωραίο.
0: Διαβάζω ένα άρθρο που μου θυμίσε το σύνθημα που λέγανε τα γκαζάκια δεν είναι μόνο για καφέ, το θυμάσαι αυτό.
1: Όχι.
0: Όντως.
1: Τι να σου πω τώρα, θυμάμαι αυτό το σύνθημα.
0: Τέλος πάντων, τα φασολάκια.
1: Τι το λέγατε αυτό, τα γκαζάκια δεν είναι
0: μόνο. Δεν είπα το έλεγα εγώ. Είπα ότι κυκλοφορούσε, ρε παιδί μου.
1: Πού κυκλοφορούσε αυτό.
0: Το γράφανε σε τείχους.
1: Πρώτη φορά να ακούω αυτό.
0: Δεν έχει πέσει πάνω σε ένα τείχο που να γράφει τα γκαζάκια δεν είναι μόνο για καφέ.
1: Καταρχάς δεν έχω πέσει ποτέ πάνω σε ένα τείχο. Έχω πέσει πάνω σε μια κολόνα, αλλά πάνω σε ένα τείχο δεν μου έχει τύχει να πέσω. Το πιο ωραίο σύνθημα που έχω δει σε τείχο είναι πάρε φόρα προς τα πίσω για να πας μπροστά.
0: Ωραίο.
1: Ωραίο, δεν είναι.
0: Μεγάλο βέβαια για να το γράψει τείχο.
1: Τι να σου πω, πάρε Γιάννης ή Κατερίνα ή Ισον Love Forever, έχω δει και τέτοια.
0: Σε αντίστοιχο με τα γκαζάκια, τα φασολάκια δεν είναι μόνο για λαδερά. Λέει εδώ. 5 καλοκαιρινές συνταγές που αξίζει να δοκιμάσουμε.
1: Δεν μπορώ, ρε ζή.
0: Κάτσε, ρε ζή. Το περίμενες ότι υπάρχουν 5 διαφορετικές συνταγές για το φασολάκι.
1: Εννοείται και παραπάνω.
0: Αμπελοφάσουλα σαλάτα με ντομάτα και φέτα.
1: Είναι καταπληκτική.
0: Με ντομάτα και φέτα.
1: Ντομάτα και φέτα. Άλλη, λέγε.
0: Χάντρες, πεθαίνω για χάντρες. Οι χάντρες είναι το αγαπημένο μου φασόλι. Τις οποίες έχω να τις φάω πάρα πολύ καιρό. Δεν μου κάνουν χάντρες. Χάντρες λαδερές, τον ταβά.
1: Τι είναι αυτό.
0: Θέλω να πιστεύω δεν είναι αυτό που φαντάζομαι.
1: Θέλω λίγο σήμερα.
0: Ντα και στα φασολάκια! Ντα και στις χάντρες μας, ρεαλίτες! Πού κολλάει, όχι, μάλλον κάτι άλλο θα είναι τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Σαλάτα με αμπελοφάσουλα.
1: Καταπληκτική.
0: Πρόσεξε με τώρα και dressing καριδοσκορδαλιάς.
1: Αυτό μπορεί να σου ακούγεται κάπως, αλλά αυτή η σκορδαλιά είναι η καλύτερη σκορδαλιά. Αυτή που κάνει και λίγο. Αυτή που δεν μπορώ να φάω εγώ λόγω του συνδρόμου κροτάφογναθικής διάρθρωσης που έχω πάθει.
0: Γιατί, επειδή υπάρχει καρύδι μέσα.
1: Ναι, δεν μπορώ να φάω ξηρούς καρπούς.
0: Δεν θα. Περίμενε. Άμα είναι αλεσμένο.
1: Αν είναι αλεσμένο, μπορώ να.
0: Δεν νομίζω να πετάξει το λογοκαρίδι με σκορδαλιά.
1: Έφαγα μία μελιτζανοσαλάτα χτες.
0: Λέγε.
1: Καταπληκτική.
0: Συγχαίρομαι τη μελιτζάνα.
1: Τι.
0: Οπότε δεν, αλλά πες το.
1: Θέλω να αρχίσει να τρως μελιτζάνα λόγω ηλικίας. Τα έχουμε πει για τον προστάτη.
0: Μου το έχεις πει, δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει. Έχει μέσα σπόρια.
1: Είχαμε τελειώσει με τα φασόλια.
0: Φασολάκια λαδερά με πατάτες και κολοκυθάκια, γιατί δεν γίνονται μόνο λαδερά, αλλά γίνονται και λαδερά.
1: The real way, το The Cretan way είναι αυτό.
0: Σαλάτα νησουάζ.
1: Ναι.
0: Με φρέσκο τόνο. Διότι στην κλασική σαλάτα νησουάζ.
1: Βάζουν μέσα φασόλι.
0: Ακριβώς. Τόνο, αυγά, λαχανικά και φασόλι.
1: Τι φασόλι βάζουν μέσα. Άμα θέλω να την κάνω, τι φασόλι θα βάλω. Τι φασόλι.
0: Τσαουλιά.
1: Τσαουλιά.
0: Τσαουλιά.
1: Τι είναι τσαουλιά.
0: Τα τσαουλιά, τα μακριά τα φασόλια. Τσαουλιά λέγονται. Βέβαια. Πήγα χθες λαϊκή.
1: Ή τσαουλιά.
0: Τα τσαουλιά.
1: Ναι.
0: Πήγα χθες λαϊκή.
1: Και
0: ξέρεις ότι πάω λαϊκή.
1: Το κεράσι, πόσο το βρήκες.
0: Εσύ.
1: Αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ εμένα.
0: Το κεράσι ήταν το μόνο το οποίο θεωρητικά το βρήκα σε φυσιολογική τιμή. Πόσο πιστεύεις στην φυσιολογική τιμή. Ήταν ωραίο. Κοίτα, είχε δύο κεράσια. Και τι κάνουνε, τα βάζουν δίπλα-δίπλα. Σου λέει: έχω αυτό το κεράσι, άμα θες.
1: 13 ευρώ.
0: Με 5,99. Α. Το οποίο το βλέπεις και το ψιλολυπάσαι.
1: Λες, ναι,
0: ναι,
1: δεν θέλω να σου το κάνω αυτό, να
0: είναι
1: σε φάω.
0: Είναι εκεί κατσαριασμένο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ένα μίζερο κεράσι και σου βάζει δίπλα και το κεράσι.
1: 13, πες.
0: Το βλέπεις εκεί. Όχι, ήταν καλό. Ήταν 9,90.
1: Τι?
0: Ήταν 9,90.
1: Πού, σε ποια λαϊκή?
0: Λαϊκή Ημιτού. Λαϊκή στον Ημιτό, πολύ ωραίο κεράσι. Παρ' όλα αυτά ήταν πολύ ακριβά τα υπόλοιπα. Ας πούμε, γέμισα μία τσάντα με βερίκοκα. Καλά, ναι. Ένα βερίκοκο.
1: Καταπληκτικό.
0: Ένα βερίκοκο τώρα, ναι. Τι να σου πω. Oh. Τι να σου πω. Αλλά έδωσα, ξέρω εγώ, 9 ευρώ για βερίκοκα.
1: 9 ευρώ το
0: βερίκοκο. 9 ευρώ, όχι το κιλό. Πήρα παραπάνω κιλά, μάλλον. Αλλά έδωσα 9 ευρώ για βερίκοκα, μια σακουλίτσα βερίκοκα.
1: 9 ευρώ έδωσες, ρε φίλε, και πήρες μια σακούλα τεράστια με βερίκοκα. Να τρώτε όλοι, ας πούμε, 3 μήνες.
0: Δεν ήταν τεράστια, δεν ήταν τεράστια. Έδωσα 50 ευρώ στη λαϊκή και δεν κατάλαβα τι έκανα.
1: Για 12 ευρώ μιλάμε τώρα.
0: 50 ευρώ έδωσα, σου λέω, σύνολο. 50 ευρώ. Τέλος πάντων.
1: Θέλεις να δώσουμε μια διπλή πρόσκληση για τη Λίλα στην Τεχνόπολη την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Θα είναι η αγαπημένη μας αυτή η καταπληκτική τραγουδίστρια.
0: Εννοείται. Μια εβδομάδα ακριβώς από σήμερα θα είναι μια υπέροχη συναυλία. Να είστε εκεί και θα σας βοηθήσουμε εμείς. Πώς θα τους βοηθήσουμε, Κατερίνα?
1: Κοίταξε να δεις. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Θα παίξουμε τώρα το Letter Game. Όχι τώρα, σε λίγο. Εσείς για να παίξετε στο Letter Game θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στο 211-1891-898. Σας περιμένουμε. Αρχικά να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Μετά να κερδίσετε και μετά να περάσετε και τέλεια στη Λίλα.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ στον δρόμο 89,8.
1: Έτσι.
0: Ο κύριος Κορδόνης, ο κύριος Καραβάτου.
1: Έρχεται ο κύριος Φερεντίνος.
0: Ο κύριος Φερεντίνος είναι on the way στον δρόμο που λέγαμε με τον Τζακ Κέρουακ. Όλα τα ωραία πράγματα προχθές. Και πώς και δεν είπες.
1: Για πες.
0: Αποφάσισες να μιλήσεις για τους πιστές και δεν μίλησες.
1: Ναι.
0: Για αυτό που έγινε σαν σήμερα το 1934, Γιάννη.
1: Με απορρόφησε τόσο πολύ ο σπισισμός, όπου δεν έβλεπα μπροστά μου τι ακριβώς άλλο έχει γίνει. Τι έγινε το 1934.
0: Επισόδιο σημειώνεται στην Ελληνική Βουλή, όταν μετά από λογομαχία μεταξύ του Γεωργίου Κονδύλη και του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου. Απροπό, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου είναι μια πολύ μεγάλη οδός στο σπίτι μου στη Θεσσαλονίκη από πάνω.
1: Παπαναστασίου,
0: Γι' αυτό έμαθα από πολύ νωρίς τον Αλέξανδρο Παπαναστασίου.
1: Λεωφόρος το αντιχαρακτήριζες.
0: Όχι. Βουλευτής λοιπόν, φίλος του Κονδύλη, πετά κάθισμα κατά του Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον νόμο.
1: Έλα ρε εσύ.
0: Του πέταξε μια καρέκλα, καταλαβαίνεις, σου λέω.
1: Γηπεδικό τελείως.
0: Ναι.
1: Πώς την έκανε την καρέκλα, την... Ήτανε καρέκλες, ρε παιδί μου, ας πούμε τώρα
0: του
1: στη Βουλή.
0: Του καφενείου, ας πούμε, εννοείς.
1: Ναι, τότε, ή έπρεπε να σπάσεις κιόλας, γιατί πες ότι ήταν στη Βουλή.
0: Αν μπορώ να καταλάβω από τη φωτογραφία.
1: Η καρέκλα είναι ενσωματωμένη, είναι στα έδρανα που λέμε της Βουλής. Άρα θες να το πετάξεις, πρέπει πρώτα να το σπάσεις όπως το γήπεδο. Να βγει το κάλτσμα από τη θέση του για να το πετάξεις.
0: Μήπως τότε όμως ήταν αποσπόμενες.
1: Αυτό μπορεί να είχαν αποσπόμενες, να την πέταξε πιο εύκολα.
0: Πιστεύω ότι ναι, γιατί μιλάμε για το 1934.
1: Τον τραυμάτισε ελαφρά στον νόμο, επειδή στην ουσία δεν ήθελε και να τον χτυπήσει, απλά λίγο να τον εκφοβήσει
0: ή ήταν άστοχος. Είχε καλό σημάδι.
1: Πιστεύω ήταν άστοχος.
0: Επίσης, σαν σήμερα, να ξέρετε όλοι που μας ακούτε, ότι το 1961 συνέβη τι.
1: 1961, σαν
0: 61.
1: Σήμερα.
0: Κάνε τώρα ότι δεν το έχεις μπροστά σου και το διαβάζεις.
1: Δεν το έχω, όντως το έχω χάσει σελίδα. Τι έγινε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα σε. Έτσι, πραγματικά ενθουσιάσω με αυτό που έχω διαλέξει να πω από το σαν σήμερα. Το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σουτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 22 ποδιών, 6,71 μέτρων δηλαδή, από το καλάθι.
1: Σοβαρά, μέχρι το 61 δεν είχαν τρίποντο.
0: Δεν είχαν τρίποντο.
1: Άντε ρε, όλα δίποντα μετράγανε.
0: Θυμόμαστε πότε, τώρα αλήθεια ρωτώ, θυμόμαστε πότε έγινε η σύλληψη του αθλήματος αυτού, ενώ στο μυαλό του ανθρώπου.
1: Μπάσκετ.
0: Το μπάσκετ.
1: Ο Νέισμιθ το βρήκε.
0: Το είχαμε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή αυτό το πράγμα. Για να δούμε πόσα χρόνια μετά.
1: Όχι, είναι πολλά χρόνια μετά. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν.
0: Το 1890 δηλαδή.
1: Σίγουρα 1800 μπροστά. 1890 κάτι εκεί στη Μασαχουσέτ ήταν αυτό ο τύπο που το έχει.
0: Massachusetts.
1: Παρόλο που ήταν Καναδός. Δεν ήταν Αμερικανός ο Νέισμιθ που ανακάλυψε εμπνευστής του μπάσκετ. Ήταν Καναδός. Ο οποίος ήταν, νομίζω, γυμναστής, κάτι τέτοιο. Και επειδή είχε χάλια καιρό, έψαχνε ένα άθλημα να είναι σε κλειστό χώρο για να έχει τους μαθητές του να απασχολούνται, ρε παιδί μου, και το χειμώνα.
0: Και πήρε κανονικά ένα καλάθι ο άνθρωπος. Έτσι το ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Και μπάσκετ. Το βρήκαμε.
1: Ήτανε καλάθι για ροδάκινα αυτό που είχε πάρει.
0: Μπράβο.
1: Και το είχε βάλει εκεί. 1891.
0: Είπα 1890.
1: 1890.
0: Έχω πέσει πάρα πολύ μέσα.
1: Άρα ζήσανε στην ουσία 70 χρόνια χωρίς τρίποντο.
0: Είναι δυνατόν.
1: Πάρα πολλά χρόνια. 671, τώρα έχει πάει το τρίποντο στην Αμερική 725. Πόσο είναι, 725.
0: Να ρωτήσω κάτι, τώρα μην με αυτό. Γιατί δεν βάζουν και ένα τετράποντο. Δεν θα είχε πολύ ενδιαφέρον.
1: Όχι.
0: Όχι, γιατί.
1: Τώρα ξέρω εγώ.
0: Όταν βάλουν το τρίποντο, τι είπανε όλοι. Α, Γιούρια, είπανε τι κάνουν τα τρίποντα. Ενώ τώρα που έρχομαι εγώ με πρόταση, πολύ σοβαρή, το τετράποντο.
1: Είχε πέσει, νομίζω, κάποια στιγμή στο τραπέζι.
0: Από τα 8,5 μέτρα.
1: Από κάποιον, όχι, τα σουτ πίσω από το κέντρο. Τα σουτ πίσω από το κέντρο.
0: Τα σουτ πίσω από το κέντρο, τετράποντο.
1: Να είναι τετράποντα, αλλά δεν ευδοκίμησε. Δεν του έψησε πολύ.
0: Εγώ ψήνομαι πάρα πολύ.
1: Απορρίφθηκε η ιδέα, θα σέψινε.
0: Ψήνομαι πάρα πολύ να κατεβάσουμε αυτή την πρόταση μαζί με την εργασία που δεν πρέπει να υπάρχει τις Τετάρτες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή να το βάλουμε μαζί.
1: Ταιριάζει κιόλας, γιατί είναι το 4 που τα συνδέει.
0: Ναι.
1: Ωραία, αυτό. Εγώ θα σε στηρίξω, το ξέρεις.

0: Δρόμος 89,8. Δεν θα σου συγχωρήσω, ούτε σε μένα δηλαδή.
1: Ποιο?
0: Το ότι ξεκινήσαμε με όλα αυτά και δεν μου έχεις πει ποιος είχε γεννηθεί σαν σήμερα, το 1898.
1: Ο Λόρκα, ρε.
0: Έχουμε πει ότι αν δεν με λέγανε Γιάννη Κορδόνη, ναι, ναι, πώς θα με λέγανε.
1: Ρε εσύ, αυτό δηλαδή, ήταν όμως, ξέρεις, στη δική
0: τώρα
1: σου δικαιοδοσία. Εγώ, ας πούμε, αν ήμουν ο Λόρκα, δεν γίνεται. Και αν ήμουν εν ζωή Λόρκα, που επίσης δεν γίνεται. Και είχα έναν θαυμαστή σαν το Γιάννη Κορδόνη, που δεν γίνεται. Αν δεν έλεγε το όνομά μου που Άξι, έγινε,
0: όντως,
1: θα ήμουν πάρα πολύ παρεξηγημένος τουλάχιστον.
0: Ασυγχώρητος, σαν σήμερα γεννήθηκε ο τεράστιος Ισπανός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας, αλλά κυρίως το πιο ωραίο όνομα που έχει υπάρξει στον πλανήτη αυτό, ο Φεντερίκο Ογκαρθία Ολόρκα.
1: Ισχύει αυτό.
0: Πώς σε λένε, Φεντερίκο Ογκαρθία Ολόρκα. Άντε, γεια!
1: Εντάξει,
0: είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Δεν είναι αδιανόητο. Σαν σήμερα το 1898 πέθανε, το 1936 πέθανε πάρα πολύ μικρός.
1: Πολύ μικρός.
0: 38 ετών.
1: Αν δεν έχετε διαβάσει Λόρκα, διαβάστε, γιατί.
0: Ή δείτε έστω. Άμα δεν είστε του διαβάσματος, πηγαίνετε να δείτε και κάποια από τα θεατρικά που ανεβαίνουν σχεδόν κάθε
1: Σωστό.
0: Χρονιά. Να έρθει έτσι σε επαφή.
1: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ γοητευτικό να τον διαβάζει.
0: Ναι,
1: τον
0: είναι
1: ωραίο
0: ο Λόρκα.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι ωραίος,
1: έτσι
0: είναι, ωραίος.
1: Ναι, πράγματα πολύ ιδιαίτερα. Τώρα που λέω να διαβάζω. Θέλω να γράψω ένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Αλήθεια τώρα. Θέλω πολλά χρόνια να γράψω ένα βιβλίο.
0: Γιατί να μην το γράψει.
1: Αστυνομικό.
0: Α, όχι αυτοβιογραφικό. Όχι.
1: Αλήθεια, τι να μας πεις και εσύ αυτή τη ζωή σου, θα τον
0: αντίθετα. Τι λες τώρα, και να το έλεγες, πώς το πω, Τσίπρας, ας πούμε, Ιθάκη.
1: Να το έλεγα,
0: να το
1: έλεγες
0: Χανιά. Εσύ,
1: Χανιά.
0: Ή Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη,
1: α,
0: Χανιά.
1: Αυτό.
0: Αυτό, Θεσσαλονίκη, Χανιά.
1: Όχι, ήθελα
0: να. Έχει τραγούδι ο Μύρτος ο Πασχαλίδης, έτσι, Ηράκλειο Καλαμάτα.
1: Ορίστε. Δεν μπορώ να κάνω εγώ τη Θεσσαλονίκη Χανιά.
0: Για
1: λοιπόν, και ήταν κληρονόμησε τέλος πάντων ένα παλιό υπολογιστή που παππού μου, τώρα τον έφτιαξα. Και μπορώ να γράφω μόνο, δεν έχω να κάνω κάτι άλλο. Και προσπαθώ να βρω, ας πούμε, κάτι να γράψω τώρα. Και γι' αυτό μου ήρθε και σας είπα ότι η Αγκάθα Κρίστη.
0: Στην πανιέρα με το μήλο.
1: Στην πανιέρα με τα μήλα, και εκεί της ερχόταν η έμπνευση. Και διαβάζω το εξής. Ότι ο Νίτσε έγραφε όλα τα φιλοσοφικά του έργα όρθιος. Τώρα
0: αλήθεια,
1: είμαι
0: λες.
1: Σε μπέρδεμα. Και κατηγορούσε τον Γάλλο φιλόσοφο Γκουστάβ Λομπέρ, λέει, για τη συνήθειά του να σκέφτεται καθιστός, λέγοντας ότι οι μόνες σκέψεις που γεννιούνται περπατώντας έχουν αξία. Και τώρα θέλω να σε ρωτήσω. Εγώ να είμαι όρθια ή να είμαι στην πανιέρα και να τρώω μήλα.
0: Είναι μεγάλο δίλημα αυτό. Όμως νομίζω ότι η λύση βρίσκεται στο ότι θες να γράψεις αστυνομικό.
1: Αστυνομικό θέλω.
0: Άρα παίξε πιο πολύ Αγκάθα Κρίστη.
1: Αγκάθα Κρίστη.
0: Ναι, όρθιος ή γράφει όρθιος, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω.
0: Να σκέφτεσαι όρθιος το καταλαβαίνω. Βοηθάει μερικές φορές. Και εγώ, άμα θέλω κάτι, να περπατήσεις λίγο. Αλλά να γράφεις όρθιος.
1: Γιάννης Νίτσε Κορδόνης. Και έχω να σας πω ότι σήμερα είναι, ναι, μια πάρα πολύ ωραία μέρα, γιατί είναι, ας πούμε, αρχικά Παρασκευή. Για όλους εσάς που έχετε το Σαββατοκύριακο για την πάρτι σας, σήμερα είναι σοβαρό πάρτι. Αλλά και για μένα, για το Γιάννη, που δεν το έχουμε, πάλι είναι πολύ ωραία μέρα.
0: Χαιρόμαστε με εσάς.
1: Ο άλλος λόγος για τον οποίο είναι πάρα πολύ ωραία μέρα, γιατί είναι μια μέρα που μαθαίνετε ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά το έχετε ακούσει. Χωρίς οπτική ίνα, μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
0: Και να σας πούμε και για ταξιδάρα μας, ο δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμη ταξίδι 5 μέρες στην αιώνια πόλη. 5 μέρες στη Ρώμη για δύο άτομα από 1η έως 5 Αυγούστου. 4 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, με ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη, επίσκεψη φυσικά στο Βατικανό και στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και μία ολοήμερη εκδρομή στην μαγευτική Φλωρεντία. Για να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε SMS στο 54301, γράφοντας δρόμο, δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ταξίδι. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
2: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Παρασκευή 12 Ιουνίου η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
3: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
2: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
3: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
8: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
7: Αλήθεια, για πες.
8: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
7: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
9: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αυροδουσιολογικής εταιρείας.
11: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
12: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts.
13: Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
14: Αθήνα, Ελλάδα
13: και σε όλο το πλανήτη.
15: Okay.
13: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
14: Και παίζει παντού.

0: Δρόμος 89,8. Εδώ ναι. Είμαστε. Τα μηνύματα χτυπάνε ακατάπαυστα.
1: Χτυπάνε, συγγνώμη.
0: Στέλνετε προβληματισμούς, στέλνετε σκέψεις, στέλνετε ιδέες, στέλνετε κάτι ρουσφέτια που θέλετε εδώ. Δεν κάνουμε τέτοια πράγματα.
1: Δεν κάνουμε εμείς τέτοια πράγματα. Κυρίως δεν έχουμε την εξουσία να τα κάνουμε.
0: Αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε. Όχι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Αν όντως είχες την εξουσία και σου ζητούσαν ένα ρουσφέτι, θα το έκανες?
0: Τύπου, θέλω παράδειγμα, δεν μπορώ να απαντήσω έτσι.
1: Θέλω να βάλω την. Δεν το ξέρεις καταρχάς, δεν είναι φίλος σου.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Όχι, ρε, είσαι βουλευτής.
0: Ωραία. Ναι.
1: Δεν το ξέρεις, είναι ψηφοφόρος.
0: Ναι.
1: Έχει περάσει από το εκλογικό κέντρο.
0: Ωραία, και τι μου ζητάει.
1: Έχεις δώσει το τηλέφωνό σου, σε έχει πάρει μία φορά τηλέφωνο για να σου πει μπράβο και συγχαρητήρια για κάτι που είπες.
0: Ωραία.
1: Και το επόμενο τηλεφώνημα είναι: θέλω να μπει ο γιος μου στο δημόσιο.
0: Να μπει ο γιος σου στο δημόσιο.
1: Πόσο σίξτης ήταν αυτό τώρα που είπα.
0: Ναι, όντως.
1: Πόσο σίξτης.
0: Του υπόσχομαι ότι θα το κάνω,
1: ναι.
0: Ότι θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες και μάλλον δεν το κάνω.
1: Και μάλλον δεν το κάνω. Γιατί δεν μπορείς να το κάνεις. Αν το τρενάρεις, γιατί ντρέπεσαι.
0: Ντρέπομαι.
1: Γιατί ντρέπεσαι.
0: Ντρέπομαι.
1: Λοιπόν, θέλω να μου διαλέξεις. Θέλεις προβληματισμό εργοδοτικής φύσης, γονεϊκής φύσης ή συναισθηματικής φύσης?
0: Λοιπόν, επειδή είμαι σε μια φάση τώρα που με έχουν πιάσει τα συνδικαλιστικά μου, θέλω εργοδοτικής.
1: Εργοδοτικής θα πάρεις. Λοιπόν, ο προβληματισμός αυτός έρχεται από τον αγαπημένο μας τον Τάκη. Αν εσείς θέλετε να μιλήσετε για αυτό το θέμα που θα ακούσετε και να στείλετε ένα μήνυμα για να βοηθήσουμε τον άνθρωπο αυτόν, κάντε το στο Viber στο 6987-898-898. Λέει λοιπόν, εργάζομαι σε μια δουλειά που μου αρέσει το αντικείμενο, αλλά ο εργοδότης δημιουργεί συχνά ένα τοξικό περιβάλλον, προκαλώντας ανταγωνισμό μεταξύ των υπαλλήλων, αντί να μας αφήνει ήσυχους να συνεργαζόμαστε για να βγει καλύτερη δουλειά, και αυτό με έχει κάνει να θέλω να ψάξω για κάτι άλλο. Έχει νόημα, πιστεύετε, να του μιλήσω γι' αυτό ή να αρχίσω να ψάχνω για άλλη δουλειά, ρε παιδιά?
0: Να αρχίσεις να ψάχνεις για άλλη δουλειά,
1: ρε
0: 100% παιδιά. Ρε παιδί, του μιλήσεις δεν του μιλήσεις, ξεκίνησε να ψάχνεις για άλλη δουλειά.
1: Γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί ούτως ή άλλως να ψάξεις για άλλη δουλειά.
0: Φαίνεται, είναι προδιαγεγραμμένη
1: η
0: πορεία.
1: Ναι, ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: Άσχημο πράγμα αυτό τώρα με τον τοξικό εργοδότη.
1: Παλιότερα ήταν μια πρακτική την οποία δε και κάποιοι επιβράβευαν.
0: Επιβράβευαν, ποιοι εννοείς?
1: Κοίταξε, αν κάποιος ξέρει ότι ένας εργοδότης κινείται έτσι και είναι πάνω από αυτόν τον εργοδότη.
0: Α,
1: και ενώ γνωρίζει ότι είναι τύπου διέργε, βασίλευε και όλα τα υπόλοιπα, τον επιβραβεύει ή έστω δεν του λέει κάτι, δεν του τραβάει το αυτή να του πει: φίλε, τι κάνεις εδώ πέρα στους ανθρώπους αυτούς? Δεν επιβραβεύεται.
0: Πολύ σωστό. Εννοείται ότι επιβραβεύεται. Αυτό. Αν δεν υπάρχει πάλι από την άλλη κάποιος από πάνω και είναι αυτός, ρε παιδί μου, ο master and commander, τότε δεν καταλαβαίνει, είναι και χαζούλης, γιατί δεν καταλαβαίνει ότι κάνει κακό στη δικιά του τη δουλειά. Γιατί τι θέλεις όταν έχεις μια επιχείρηση, ας πούμε, να πάει καλά, να βγει δουλειά, να έχεις και εσύ περισσότερο κέρδος. Όταν δημιουργείς στους ανθρώπους τέτοιες καταστάσεις και δεν τους αφήνεις να δουλέψουν, εσύ ζημιώνεσαι. Αν το δεις το φινάλε.
1: Δεν το βλέπουν έτσι φυσικά.
0: Δεν το βλέπουν έτσι, προφανώς δεν το βλέπουν έτσι.
1: Ότι όταν, ας πούμε, έτσι προσπαθείς να σε σέβονται επειδή σε φοβούνται ή να κάνουν δουλειά επειδή φοβούνται μην χάσουν τη δουλίτσα τους, νομίζουν ότι αυτό έχει καλύτερα αποτελέσματα. Πόσο λάθος.
0: Εντελώς.

0: στα social media. Τώρα έγινε ένα βιντεάκι που είδα στα social media, το έβγαζα για το Σαββατοκύριακο. Ένας εργοδότης ενός καταστήματος εστίασης σε ένα νησί, ναι, ο οποίος κάνει βίντεο, το ανεβάζει μόνος του. Δηλαδή δεν έπεισε ότι κάποιος τον βιντεοσκόπησε. Αν θες να είσαι, να θες να προκόψεις σε αυτή τη ζωή, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, να θέλεις για τη δική σου αυτοβελτίωση, βελτίωση, δεν ξέρω εγώ τι, να δουλεύεις πάρα πολλές ώρες, είναι δικό σου το θέμα.
0: Όχι, αυτό θέλει να δουλεύεις για τη δικιά του αυτοβελτίωση. Αυτό είναι το θέμα, για τη δικιά του την αυτοβελτίωση. Τέλος πάντων.
1: Για τη δική σας την αυτοβελτίωση θα παίξετε στο 3 τραγούδια στη σειρά που έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι θα έχετε με ένα σμπάρο δύο τριγώνια, αν το κάνετε αυτό το πράγμα.
0: Τέσσερα τριγώνια, μη σας πω.
1: Ναι. Ωραία. Ένα, ας πούμε, ένα τριγώνι είναι ότι θα πάτε στο θέατρο και θα πάτε να δείτε μία παράσταση η οποία θα σας αυτοβελτιώσει, διότι και θα μάθετε, αλλά και θα γελάσετε.
0: Σίγουρα θα γελάσετε πριν και μετά τα παιδιά με την Έλενα Χαραλαμπούδη, τον Δημήτρη Μακαλιά, τον Κώστα Μαλιάτση και την Ευγενία Σαμαρά.
1: Το άλλο τριγώνι είναι ότι εκεί θα πάτε εντελώς τζάμπα. Και αυτό είναι αυτοβελτίωση.
0: Βεβαίως θα πάρετε την παρέα και θα πάτε και σε ένα πάρα πολύ ωραίο θέατρο, το Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Ιδανική ημέρα για καλοκαιρινό θέατρο η Δευτέρα.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Πάρτε τηλέφωνο λοιπόν τώρα στο
1: 211-1891-898, γιατί εδώ έρχεται το άλλο τριγώνι. Όντως, ήταν παραπάνω από δύο τριγώνια. Το άλλο τριγώνι είναι ότι θα παίξουμε και θα μιλήσουμε μαζί.
0: Πού το πας αυτό?

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Είστε έτοιμοι για παιχνίδι? Διαγωνισμός τώρα στον δρόμο 89,8. Κάλεσε 211-1891-898. Δρόμος.
3: Δρόμος 89,8.

0: Αλφα 4 δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
1: Αλφα 4 τα περιπολικό εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη World και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
10: Καλημέρα, Κατερίνα.
9: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
11: Ο Χρήστος.
10: Ο Γιάννης.
9: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
11: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
9: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές. Εγώ τι είμαι, τράπεζα?
10: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά ναι.
9: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
11: Δηλαδή,
9: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8:30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
10: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
9: Άκου, θυμίσου, κέρδισε.
10: Μόνο
9: στο δρόμο
11: 89,8.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Ναι, είναι το πρωινό στον δρόμο.
2: Είναι.
1: Όλη η παρέα είναι εδώ. Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η δεύτερη ώρα μας, 8 ακριβώς. Και κάτι ωραίο.
2: Ήρθε δυναμικά, τον βλέπεις όμως έτσι, Γιάννη.
3: Ναι.
1: Ένα ωραίο που διάβασα, θέλω να σας το μεταφέρω. Λέει: Αξιόγλου προδομένη από τον Τσίπρα, αποχωρεί από ΣΥΡΙΖΑ και κάνει νέο κόμμα. Τσίπρας αποχωρεί επίσης. Τσίπρας επιστρέφει με δικό του κόμμα. Αξιόγλου αποχωρεί από το δικό της και πάει στο Τσίπρα. Αυτό δεν είναι ανασυγκρότηση της αριστεράς. Σειρά της Μιρέλας Παπαϊκονόμου είναι.
2: Τι ωραίες σειρές τώρα που το λες. Καλά, είχε Μιρέλα γράψει η Μιρέλα Παπαϊκονόμου.
1: Είναι για σειρά όλο αυτό.
3: Θα μπορούσε να γίνει και δεν νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί κιόλας. Δεν μπορεί να συνεχίσει.
1: Όχι, έχουμε ακόμα.
3: Καταρχάς... Να φεύγει ο ένας, να ακολουθεί ο άλλος.
1: Ο Φάμελος φεύγει. Φεύγει ο Φάμελος.
3: Φευγάτος είναι. Ναι. Ναι. Έχουν τώρα κάτι έχουν εκεί. Δεν ξέρω ποια είναι η σωστή ορολογία. Στο ΣΥΡΙΖΑ θα κάτσουν κάτω να αποφασίσουν πώς θα το διαλύσουν το πράγμα. Είναι αυτή η αμήχανη, ξέρεις, που καταλαβαίνω ότι δεν πάει άλλο. Μένουν... Αλλά πρέπει να δεις πώς θα γίνει. Ποιος θα πάρει τι θα γίνει.
1: Θα μείνει ένας τελευταίος. Ο Πολάκης νομίζω θα είναι ο τελευταίος.
3: Αυτός δεν φεύγει, δεν πάει πουθενά.
2: Μα τον Πολάκη δεν τον διαγράψανε, παιδιά.
3: Τον διαγράψανε.
1: Άρα.
3: Τώρα μπορεί να φύγουν οι άλλοι, να μείνει αυτός όμως. Άρα σου λέει.
1: Θα καλά, θα έχει φοβερή πλάκα να μείνει ο διαγεγραμμένος Πολάκης, ο μοναδικός στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εν τω μεταξύ, τώρα κοίτα πώς δένουν όλα γλυκά. Σε σειρές της Μιρέλης Παπαϊκονόμου δεν πρωταγωνιστούσε ο Εμίλιος Χιλάκης.
3: Εννοείται, βέβαια.
2: Τα βλέπετε όλα. Πώς είναι ένας κύκλος η ζωή.
3: Η αγαπημένη μου ενδεχομένως να είναι με Χιλάκη Μαρκουλάκη, τα Μίλα Κουλίεβα.
2: Αυτή σ' αρέσει, μας το έχει ξαναπεί.
3: Εντάξει, όπου η Κουλίεβα είναι η μητέρα του Μαρκουλάκη και συνάπτει σχέση με τον Εμίλιο Χιλάκη. Που είναι ο φίλος του Μαρκουλάκη.
2: Και εγώ θα συνέπτω από τα
3: με τη μάνα μου, ρε. Είναι μια στιγμή που και τον πλαγώνει στις μπουνιές. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Όχι, αυτό δεν θα τον ωραίο.
1: Γιατί ο Τωτός βάζει βότκα στα μακαρόνια.
2: Θα είναι βλακιά.
1: Είναι από αυτό το βιβλίο.
3: Α, τόσο καλό θα είναι. Τόσο ωραίο.
1: Γιατί ο Τωτός, επαναλαμβάνω, βάζει βότκα.

0: Βότκα στα μακαρόνια.
1: Βότκα στα μακαρόνια.
2: Τι...
0: Είναι πολύ καλό.
2: Πολύ, ε!
0: Είναι από αυτά τα ωραία που λέει ο Γιάννης.
2: Από αυτά, από αυτά που γελάω εγώ.
3: Είναι καταπληκτικό. Πες αυτό μόνο. Είναι καταπληκτικό.
2: Δηλαδή.
0: Είναι καταπληκτικό. Είναι καλό.
3: Πες το.
0: Για να τα σουρώσει.
3: Πολύ καλό.
0: Πολύ καλό, Γιάννη. Πολύ ωραίο.
4: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Λοιπόν, για Παρασκευή έχει την κίνησή του. Προβλήματα.
0: Μετά πάρα πολύ καλό, Γιάννη.
3: Εντάξει.
0: Θες να το λες εσύ για να γελάσουμε πιο πολύ. Εσύ τα λες καλύτερα αυτά, όντως.
2: Χρήστο. Όχι, το είπες καταπληκτικά.
0: Το είπα, ναι.
2: Γιατί είχες αυτή τη γλυκιά αφέλεια του κρατήματος του δεν λέω τέτοια πράγματα, αλλά θα το δώσω στο κοινό γιατί το θέλει.
0: Θα το δώσω, ναι. Ήταν για τον Γιάννη αυτό. Αυτό είναι του Γιάννη.
3: Κάθοντας λεωφόρου και φυσού από
2: για
3: Νέα
2: Ιωνία. Ήταν... Κάθομαι και γελάω 7 ώρες τώρα. Για τον Γιάννη λέει ήτανε.
0: Όχι, ναι, θέλω να πω για τον Γιάννη τα λέει αυτό. Ναι. Πώς λέγεται ο Γιάννης που πάει όλο βόλτες.
2: Πώς!
0: Ξέρεις, έλα.
2: Πώς!
3: Ξέρω, αλλά πες το.
2: Πώς!
0: Πες το, πες
3: το. Δεν το κάνω ποτέ, δεν χαλάω να κρύβω.
2: Λέγε ρε! Λέγε ρε!
0: Τζον Τραβόλτα! Το ήξερες, ναι. Τζόνι, Τζόνι! Λέγε, Γιάννη, τι γίνεται με την κίνηση.
2: Τραβόλτα! Λοιπόν... Βλέπω τον Γιάννη ως Τραβόλτα τώρα, δεν το κούμπω αυτή τη στιγμή.
0: Ταυτόχρονα είναι απίστευτο.
2: Είναι σοκαριστικό αυτό που έχει συμβεί με αυτήν
0: την κίνηση. Ο Γιάννης αντί το κούμπο τυμμένος, μεταφιασμένος σε ζώνη Τραβόλτα.
3: Είναι ναι, για μια γνωστή εταιρεία που την αγόρασε, μπήκε μέτοχος.
2: Ναι, ναι, ναι, είναι γενική του εταιρεία αυτό, μην φανταστείτε το κάνει έτσι.
3: Ναι, καλά, δεν θα το κάνει έτσι.
2: Και την ώρα αυτή λοιπόν ο Τραβόλτας ο δικός μας θα πει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης, ρε φίλε, εντάξει.
3: Αν και δεν σας αξίζει η κίνηση μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, θα την πω. Κάθοδος και φυσού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Εγάλεο. Στην άνοδο είναι καλύτερα τα πράγματα. Από Εγάλεο μέχρι Γαλάτσι, εκεί είναι οι καθυστερήσεις. Πολλά προβλήματα στην Αττική Οδό, ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, παιδιά. Από Φιλής μέχρι και λεωφόρο Ηρακλείου θα φάτε ένα μισαωράκι μέσα στο νερό. Παραμένει δύσκολη η κάθοδος της Μεσογείων από την Αγία Παρασκευή μέχρι και την Εθνική Άμυνα. Άνοδος Βασιλίσης Σοφίας επίσης πολύ δύσκολη. Συγκρού προς το κέντρο δύσκολη. Λεωφόρος Καρέα έχει καθυστερήσει στο ρεύμα προς την Αττική Οδό. Φυσικά η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο και εκεί οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
4: Ο καιρό σήμερα.
3: Είπαμε ότι ο καιρό ήταν λίγο περίεργο σήμερα, διότι ενώ ξεκινάει ωραία, δηλαδή βλέπω τώρα στον ουρανό, ούτε ένα σύννεφο δεν μπορώ να διακρίνω. Θα μαζευτούν όμως κάποια στην πορεία.
2: Αχ, βλέπω το φεγγάρι!
3: Και.
0: Όντως.
3: Ναι,
2: ναι.
3: Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία μέχρι 29 βαθμούς Κελσίου.
2: Για να ρωτήσεις, ξέρει ποιες είναι οι θερμές ώρες της ημέρας. Τον ερώτησα προηγουμένως και το είπε καλά.
0: Ποιες είναι?
3: 12 με 4.
0: Έτσι.
5: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8.
6: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Δρόμος από 9,8 είναι 8 και 8 η ώρα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
1: Θα γίνει και 9.
0: Θα σου πω, ναι, τώρα ακριβώς πήγαμε και 9.
1: Η ακρίβεια δηλαδή που μας διακατέχει είναι κάτι το φαινομενάλε.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
2: Τι είναι?
1: Φαινομενάλε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Έχεις κάτι καλό?
2: Θα σας δώσω.
1: Θα σε φέρω πρώτων ευθυνών σου. Αν δεν είναι κάτι κορυφαίο, μην το πεις σήμερα που είναι Παρασκευή.
2: Είχα σκοπό, Χρήστο, να δώσω δύο επιλογές. Παρ' όλα αυτά, ο επιθετικός τόνος της Κατερίνας με αναγκάζει
0: να...
2: Όχι, να μην δώσω καν επιλογές.
0: Θα έλεγες ότι ο επιθετικός τόνος της Κατερίνας σε έκανε μελαστοφασέντο σωτό.
2: Ακριβώς αυτό με έκανε. Ακριβώς αυτό, μελαστεφασέντο σώτο.
0: Πολύ ωραία, ναι. Δηλαδή, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, φυσικά.
2: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Τα έχεις κάνει πάνω από το φόβο σου.
2: Α, αυτό σημαίνει.
0: Αυτό.
2: Όχι. Λοιπόν.
1: Χριστέ μου, και γελάσαμε με αυτό το πράγμα.
0: Γιατί είναι κακό. Στα ιταλικά.
1: Πίστευα ότι θα ήταν κάτι λίγο πιο ανώτερο επίπεδου.
0: Όχι.
1: Σαν αυτό που φέρεις. Αλλά όχι.
2: Μαθήματα λαϊκής τέχνης.
1: Ναι.
0: Οκ.
2: Και ενδεχομένως.
0: Είναι η άχρηστη πληροφορία.
1: Είναι
2: η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Ακριβώς.
2: Από τον φίλο μας, τον συνεργάτη μας, τον Αλβέρτο, τον μπαρίστα. Μαθήματα λοιπόν λαϊκής τέχνης, γλωσσολογίας ενδεχομένως.
1: Θα πάρα πολύ παραδώσουμε καλή σήμερα.
2: Και όλα αυτά από μια βρισιά που ακούστηκε σήμερα μέσα στο καφέ. Μια βρισιά που ο Αλβέρτος όμως.
0: Στα ελληνικά.
2: Με ιταλικές ρίζες.
0: Okay,
2: μια βρισιά την οποία ο Αλβέρτος θέλησε να αποκαταστήσει, διότι δεν είναι βρισιά. Και να μας πάει πίσω στα χρόνια των παππούδων μας και κάποια πράγματα τα οποία υπήρχαν μέσα στα σπίτια μας. Θα μιλήσουμε για τρεις λέξεις με κοινή κατάληξη. Οι οποίες είναι παρεξηγημένες και οι τρεις.
1: Πριν πεις οτιδήποτε, εγώ μάλιστα. Να φύγω, να διαχωρίσω από τώρα
2: είναι
1: τη θέση.
2: Είναι ένα καλό σημείο,
1: φάση.
2: Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, που μπορείς να φύγεις.
1: Ωραία.
0: Εγώ ξεκινάω. Νομίζω μετά από αυτά που έχεις ακούσει, δεν πας πουθενά.
2: Λοιπόν, είσαι... πάμε. Πρώτο.
0: Οχυρωμένη.
2: Σου λέει. Μπορείτε,
1: ναι.
2: Τώρα όμως θέλω να σου συγκεντρώσω. Τώρα θέλω να σου θυμίζει κάτι αυτό το έπιπλο. Έχεις ξαναδεί κάτι αντίστοιχο? Μπορείς να το περιγράψεις, παρακαλώ λίγο.
0: Βεβαίως, είναι ένα παλιό έπιπλο.
2: Παλιό.
0: Κάτσεις και ταυτόχρονα και ντουλάπια.
2: Και δίπλα έχει ένα σαν κομωδίνο, θα το λέγαμε.
0: Ναι,
2: είναι σωματωμένο, έτσι,
0: με καναπεδάκι ψηλός, με ναι, ναι, ναι.
2: Αυτό το κομωδινάκι, λοιπόν, Κατερίνα, στο δείχνω και σένα να το δεις.
1: Ναι,
2: ένα
1: ναι.
2: Έπιπλο λοιπόν που υπήρχε σε όλα τα παλιά, ειδικά τα καλά σπίτια της εποχής.
1: Υπέροχα, τρομερά στυλά το.
0: Αρχές του αιώνα, θα λέγαμε.
2: Τι χρησιμεύει
1: όχι
2: αυτό,
1: μόνο.
2: Λοιπόν, το καναπέ.
1: Έπαιζε πολύ και πιο μετά.
2: Τι χρησιμεύει αυτό το καναπεδάκι? Για να κάθεσαι. Σε τι χρησιμεύει το ενσωματωμένο κομωδίνο? Στο να κάνεις με μεγαλύτερη άνεση το τηλεφώνημα.
1: Ακριβώς.
2: Όπου τότε είχε μεγάλη διάρκεια, πολλά θεματολογία. Πώς λέγεται αυτό εδώ το έπιπλο?
1: Λέγεται.
0: Τηλεφωνοκαναπές.
1: Όχι, λέγεται κουτσομπόλα.
2: Λέγεται κουτσομπόλα.
0: Έλα ρε.
2: Μπράβο, Κατερίνα.
0: Εντάξει, χαρητήρια.
2: Λέγεται κουτσομπόλα.
1: Χριστό, κάθε φορά που λέω κάτι.
2: Λέγεται κουτσομπόλα,
0: μιλάς.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Κάθε φορά που λέω κάτι.
0: Καλά,
1: γιατί εκπλήσεσαι? Με θεωρείς χαζή ή αμαθή?
0: Συγγνώμη, δεν το ήξερα αυτό.
2: Δεν ήταν εύκολο, ούτε εγώ το ήξερα μέχρι που μου το είπε ο Αλβέρτο σήμερα. Κουτσομπόλα λέγεται.
1: Δεν ξέρατε ότι αυτή είναι η κουτσομπόλα?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Φυσικά.
2: Και φεύγει η πρώτη λέξη λοιπόν με κατάληξη σε
1: Δημήτρη,
2: όλα, η οποία είναι και παρεξηγημένη και όμως έπιπλο του σπιτιού. Και έρχεται η δεύτερη λέξη, η οποία, Δημήτρη, είναι η.
3: Όλα.
2: Είναι η καριόλα, όπου επίσης είναι ένα πάρα πολύ παρεξηγημένο.
0: Η καριόλα, τι είναι?
2: Η καριόλα. Λοιπόν,
0: κάπου
2: είναι
0: το ακούσει αυτό, ναι, ναι.
2: Τα παλιά τα χρόνια που υπήρχε πάρα
0: ναι,
2: πολύ,
0: ναι.
2: Μερικοί μερακλείδες το έχουν και σήμερα, είναι το μεταλλικό κρεβάτι.
0: Ναι, ναι,
2: σου δείχνω εδώ, πράγμα, αυτό είναι,
1: είναι
2: από το λαογραφικό.
1: Είναι συγκεκριμένη η καριόλα, δεν είναι όλα τα κρεβάτια.
2: Έχω
1: καριόλα,
2: φωτογραφία καριόλας από το λαογραφικό μουσείο Παξών. Έτσι μου έχει δώσει εδώ
0: αυτό.
2: Είναι το σιδερένιο, το μεταλλικό κρεβάτι που συνήθως μάλιστα δινόταν ως πρίκα στην ύφη.
1: Έπρεπε
2: τα
1: να έχει πλάτη το μεταλλικό εκείνα. Κρεβάτι.
2: Έπρεπε
1: αυτό.
2: Να έχει πλάτη βεβαίως. Είχε και αυτούς τους κρίκους εκεί, οι οποίοι εξυπηρετούσαν στην καλύτερη στάση σώματος
0: και κεφαλάρι, εννοείται το
1: ναι,
0: κεφαλάρι.
1: Ναι, ναι, ναι, αλλά περίτεχνο, κατάλαβες. Mm.
2: Καλύτερη στάση σώματος της συζύγου για να ξεκουράζονται τα πόδια της. Είδες πως τη σεβόντουσαν τότε τη γυναίκα. Mm-hmm. Της είχαν κρίκους να ξεκουράζει τα πόδια της. Πώς βγαίνει αυτό από τα ιταλικά? Όπου τι σημαίνει η λέξη καριόλα στα ιταλικά? Καρότσι. Με μία μπροστινή ρόδα. Είναι σαν αυτό που κουβαλάμε τα οικοδομικά υλικά. Αυτό είναι.
0: Και πώς όμως πήρε αυτή την άλλη τροπή το πράγμα?
2: Είδες πώς
1: δεν είναι. Άλλη.
2: Πώς μπορούν να πάρουν.
0: Δηλαδή, όταν λέμε πια αυτή τη λέξη, εννοούμε κάτι άλλο. Έτσι, δεν είναι καλό πράγμα.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Εσύ το ξέρεις. Λέγεται ρε στον αέρα.
0: Όχι,
1: δεν λέγεται.
2: Θα μου το πει μετά και θα το μεταφέρω εγώ με κάποιο τρόπο. Και κλείνουμε με την τρίτη λέξη σε όλα, η οποία εντάξει δεν είναι τόσο παρεξηγημένη. Έχω αναφερθεί.
0: Το πρώτο λοιπόν είναι τα κουτσομπόλα, το δεύτερο καραγκιόλα.
2: Και το τρίτο είναι η κλανιόλα.
0: Μάλιστα.
2: Όπου μας πάει στα Επτάνησα.
1: Δηλαδή,
0: αυτό είναι γνωστό και δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει αυτό. Αυτό παραμένει. Είναι το ίδιο πράγμα.
2: Είναι το ίδιο πράγμα. Yeah. Επτάνησα περασμένου αιώνα, όπου οι ευγενείς σκαρφίστηκαν έναν ιδιαίτερο τρόπο να απαλλαχθούν από τις δυσάρεστες αναθυμιάσεις
0: είναι...
2: κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και μάλιστα.
0: Είναι πρακτικότητα αυτό, θα έλεγα. Ναι.
2: Βέβαια. Καταγράφεται στα πρικοσύμφωνα τότε της
0: Ελλάδα.
2: Ως αξεσουάρ. Στο νηφικό κρεβάτι. Εδώ είναι μια κλανιόλα, ναι. Επίσης από το Μάλιστα. Λαογραφικό Μουσείο της Κέρκυρας.
0: Ήταν πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες για τις τρεις αυτές. Αλλά θέλω να μάθω κι εγώ πώς η λέξη καριόλα έτσι ναι, μεταλλάχθηκε.
1: Ωραία,
0: ουσιαστικά.
1: Είπαμε, θα το ψάξουμε.
2: Θα το ψάξουμε, ναι.
1: Είπαμε, θα το ψάξουμε, παιδιά. Αρχικά όμως τώρα δεν πρέπει. Πριν ψάξουμε οτιδήποτε, να πούμε ένα τηλέφωνο, να πούμε ότι θα κερδίσετε, να πούμε ότι θα παίξουμε, να πούμε ότι σας περιμένουν στο πριν και μετά τα παιδιά στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαια τη Δευτέρα στις 8 Ιουνίου.
0: Βεβαίως.
1: Που είναι μια τέλεια θεατρική μέρα. Να πάτε εκεί πέρα και μάλιστα τζαμπαντάν, διότι θα σας έχουμε δώσει εμείς την πρόσκληση.
0: Τζαμπαντάν. Καλό.
1: Τζαμπαντάν. Τι άλλο είπα σήμερα.
0: Όλοι τζαμπατζίδε.
2: Καβατζόση.
0: Καβατζόση. Όλοι τζαμπατζίδε.
1: Κάπω με έχει πιάσει. Δεν ξέρω. Τα έχω παίξει κι εγώ. 2-11-18-91-8-9-8. Μην τη χάσετε την ευκαιρία.
2: Λέγεται.
0: Γιατί ο Μάικ Τζάκσον δεν είπε ποτέ ευχαριστώ.
2: Γιατί ο Μάικ Τζάκσον.
0: Ο Μάικ Τζάκσον
2: δεν είπε ποτέ ευχαριστώ.
0: Δεν είπε ποτέ ευχαριστώ. Γιατί.
2: Ποτέ.
0: Γιατί δεν έμαθε ποτέ ελληνικά.
1: Ω, Παναγία μου. Εντάξει, αυτό ήταν

0: Δρόμος 89,8. Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8. Ήθελα να πω κάτι πριν προχωρήσουμε. Θυμάστε, χθες λέγαμε για τους Κινέζους δικαστές που ήρθαν εδώ.
2: Βεβαίως,
3: Κινέζοι για να μάθουν πώς ναι, ναι, το κάνουμε.
1: Και μάλιστα διαπίστωσα ότι υπήρχε και έτσι, ένα μικρό γέλιο.
3: Όχι. Κάτι... Τι? Εγώ δεν γέλασα.
1: Όχι, εσύ.
2: Ναι, γέλασες.
1: Και κάτι ανέφερα εγώ ότι υπάρχει θανατική ποινή στην Κίνα. Έτσι, υπήρχε μια μικρή αμφισβήτηση για το θέμα.
2: Ναι, λοιπόν, περίμενε, γιατί δεν ήμουν. Είπα ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει. Ναι, λοιπόν.
1: Αυτή τη στιγμή, να συνημερώσω, Γιάννη, ότι η Κίνα βρίσκεται στο νούμερο ένα παγκοσμίως των θανατικών ποινών. Μπορεί να το ψάξει, να το βρει κιόλα.
3: Πώς σου ήρθε αυτό τώρα?
2: Κοίτα, περίμενε. Αν ισχύει η θανατική ποινή στην Κίνα, είναι λογικό να είναι στο νούμερο ένα, ρε φίλε. Γιατί ναι, είναι 2 δισεκατομμύρια. Προφανώς
1: 32 εκτελέσεις παγκοσμίως. 1032 εκτελέσεις παγκοσμίως το 2016. Μετά είναι το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ.
2: 1032 πού, νοη, στην Κίνα.
1: Στην Κίνα, ναι.
2: Εντάξει, τίποτα, ελάχιστο.
1: Ναι, ελάχιστο.
2: Στα 2 δισεκατομμύρια να
1: σου πει. Αυτή τη στιγμή η Διεθνής Αμνηστία. Η Διεθνής Αμνηστία λέει.
2: 1032 στην Κίνα. Στην Ελλάδα η αντιστοιχία είναι.
1: Τίποτα, τι είναι.
2: Δύο χέρια να κόψουμε, ναι, σιγά. Ναι,
3: ναι. Καλημέρα σε εσάς που είστε στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
3: Τι ωραία καλημέρα, πράγματα λέμε.
2: Μέσα στη ζωή είναι όλα, Κατερίνα.
1: Μέσα στη ζωή είναι, Κατερίνα.
2: Ναι, ναι. Μέσα στη ζωή είναι
3: το όνομά σας?
4: Είμαι η Αντωνία.
3: Γεια σου, Αντωνία.
1: Τι κάνεις, Αντωνία, καλά?
4: Είμαι καλά, είμαι καλά.
1: Με τι ασχολείσαι, Αντωνία μας?
4: Μπράβο.
1: Με τι ασχολείσαι, Αντωνία μας?
4: Είμαι πολιτικός μηχανικός.
1: Πολιτικός μηχανικός.
3: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι πολιτικοί μηχανικοί.
1: Τι θα άλλαζε στην Αθήνα, πες μας, παρακαλώ.
3: Κάπως μου κάνει. Παιδιά,
4: πολύ αυθαιρεσία.
2: Ναι,
4: πολύ αρέσει. Αυθαιρεσία.
1: Ποια είναι η αγαπημένη σου γειτονιά?
4: Πολύ παλιά. Μου αρέσει το κέντρο πάρα πολύ. Όταν έχω δουλειά στο κέντρο, κάνω και τις βολτούλες μου, είναι ωραία.
3: Όταν λες κέντρο, πού ακριβώς?
1: Σύνταγμα.
4: Και γύρω-γύρω από την Ομόνια, Εξάρχεια μου αρέσει.
1: Ομόνια. Σ' αρέσει η Ομόνια?
4: Μου αρέσουν τα Εξάρχεια εκεί, λίγο παραπάνω.
1: Τα Εξάρχεια είναι τέλεια.
4: Είναι όμορφα.
1: Εξάρχεια είναι η γειτονιά μας. Ωραία. Λοιπόν, τι παίζουμε, Κατερίνα?
3: Letter game.
1: Παίζουμε letter game.
3: Παίζουμε letter game.
1: Έτσι, να πούμε ένα πολύ ωραίο γράμμα.
3: Εγώ πιστεύω ότι θα βρεις τώρα με αυτό, έτσι, με αυτό το ζεν που μας φέρει η Αντωνία, όλη αυτή την, ας πούμε, πολιτικό. Πώς το λένε, πολιτικό. Μηχανική κουλτούρα της.
1: Μπράβο, ναι.
3: Έτσι, που μας έχει ταξιδέψει ήδη στα Εξάρχεια. Πιστεύω πως πρέπει το γράμμα να είναι το κάπα.
1: Το κάπα.
3: Το κάπα από το κέντρο της πόλης.
1: Τέλεια. Το κάπα, λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με ζώο.
4: Κουνάβι.
1: Όνομα.
4: Κατερίνα.
1: Πράγμα.
3: Ευχαριστώ, πρώτη φορά το ακούω.
4: Είναι και αδερφή μου. Καρέκλα.
3: Α, γι' αυτό είπα και εγώ.
1: Φύτο.
4: Κουμκουάτ.
1: Φάγητο. Τηγανιτά.
4: Τηγανιτά.
3: Αντί να τα τρως μέσα στα γιουβαρλάκια, αυτά τα τηγανίζεις και τα λένε.
4: Αχετεδάκια.
1: Πόλη.
4: Πόλη, καφεριά.
1: Χώρα.
4: Καναδάς.
1: Επάγγελμα.
4: Κύπρος.
1: Τραγουδιστής, τραγουδίστρια.
4: Και τη Γαρμπή.
3: Όχι, πρέπει να είναι το επίθετο.
4: Α, το επίθετο. Κουρκούλης.
1: Σωστό. Λίμνες, ποτάμια, βουνά.
4: Κερκίνη.
1: Ναι, μπράβο σου. Μπράβο.
3: Αντωνία, ήξερα από την αρχή ότι θα κέρδιζες, αλήθεια.
1: Πολύ δυνατή, μπράβο.
2: Αυτό έλειπε να κάνω το πολιτική μηχανική. Βγάλαμε και ένα 19 για να πούμε στο Πολυτεχνείο, Κατερίνα μου.
3: Ισχύει αυτό που λες τώρα. Αντωνία, να σου κάνω μια ερώτηση τελευταία.
4: Παρακαλώ, ναι.
3: Τι ζώδιο είσαι?
2: Έτσι.
4: Υδροχός.
3: Υδροχός με.
2: Καλά, πόσα κοινά έχουμε.
4: Με κρυό.
3: Με κρυό.
2: Καλά, εντάξει.
3: Είναι καταπληκτικός ο συνδυασμός.

0: Δρόμος 89,8, 8 και 25 είναι, παρακαλώ, η ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι η στιγμή να μιλήσουμε για αυτό το αιώνιο θέμα.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Για τον παράδεισο και την κόλαση.
1: Ναι, ναι.
0: Πού θα πάει, παρακαλώ, η Βάσο?
2: Πού
0: θα πάει, παράδεισο ή κόλαση?
1: Πού θα πάει?
0: Πού θα τη στείλουμε?
1: Ανάλογα τι έχει κάνει, Χριστό. Ανάλογα τι έχει κάνει.
0: Στο πρώτο ραντεβού της, λοιπόν, Κατερίνα, η Βάσο λέει ότι έχει πάντα ένα σχέδιο διαφυγής σε περίπτωση που δει ότι δεν γυλάει το πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Όλοι συνοχή μας. Με την κολλητή της, ώστε να ξέρει ότι άμα τη στείλει τη φράση
1: «Τάδε»,
0: ένα έχει ένα κωδικό, ξέρω εγώ.
1: Και εγώ έχω ένα λουλούδι.
0: 65.000, ξέρω εγώ, κωδικό.
2: Μα τι λουλούδι τώρα.
1: Δεν μπορώ
2: πάνω
1: να σου
2: πω πανικό, ένα ψάχνεις
1: λουλούδι.
2: Να βρεις, να στείλεις το που είναι το λουλούδι.
1: Όχι ρε.
2: Τι λουλούδι.
1: Το όνομα ενός λουλουδιού. Πουχού, τριαντάφυλλο.
0: Εντάξει, μπορείς να πας.
1: Άμα πάρουν οι φίλοι μου ένα μήνυμα που λέει τριαντάφυλλο, τρέχουνε. Υπάρχει πρόβλημα. Πρέπει να με σώσουν.
0: Μπορεί να βάλεις exit. Τι να είναι πολύ πιο απλό. Exit. Πατάς ένα exit. Έξοδο δηλαδή.
1: Δεν είναι το
2: τριαντάφυλλο.
1: Δεν είναι το τριαντάφυλλο. Σιγά μη σου λέγα αυτό που γράφω.
0: Πάμε να συγκεντρωθούμε τώρα για τη Βάσο. Παίρνει αμέσως τηλέφωνο, λοιπόν, η φίλη της, η κολλητή της, και λέει ότι κάτι της έτυχε, έτσι ώστε να βρει δικαιολογία και να φύγει. Ναι. Αυτό το γνωστό. Εντάξει, δεν είναι κάτι περίεργο. Νομίζω οι περισσότεροι το έχουν κάνει.
2: Οποιουσδήποτε σέβεται τον εαυτό του, έτσι, έχει κάτι αντίστοιχο.
0: Εγώ και ο Γιάννης το έχουμε κάνει σίγουρα. Δηλαδή, και οι δύο έχουμε ζητήσει βοήθεια ο ένας από τον άλλον. Ενώ σε θέματα.
1: Να μας την πείτε καμιά
2: παρόλο
1: φορά.
2: Παρόλο που είναι σε γήπεδο. Ότι δεν είσαι πολύ καλός αυτό.
0: Γιατί
2: κανονικά εκεί παίρνει τηλέφωνο και πρέπει να μην μιλάς. Όπως παίρνει τηλέφωνο, γιατί είσαι λέει βλαχίες από μέσα. Ενώ εκεί πρέπει να μην είσαι σοβαρός.
0: Ναι.
2: Και λέει, μωρή κουφαλίτσα, θες να φύγεις, δεν πάει καλά,
1: Του λέω, και τώρα, ναι, και τώρα
2: όχι,
1: γελάει.
2: Όχι, ρε φίλε, εγώ από την άλλη προσπαθώ να παίξω το δράμα μου. Τέλος πάντων, πάει στην αλλά παίρνει τηλέφωνο.
0: Κοροϊδεύεις πάλι, Παρά την κάνεις, έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν. Λέγει η Κατερίνα. Τώρα σοβαρά. Τι κάνει η Βάσο?
1: Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το ερώτημα.
0: Το ερώτημα ότι το κάνει. Λέει η Βάσο ότι το κάνει με την κολλητή της.
1: Αυτό το πολύ ψηλογικό πράγμα.
0: Και έτσι, αυτός που βρίσκεται απέναντι της, ένας αθώος άνθρωπος, ένας ανυποψίαστος, που θέλει να τη φλερτάρει, που θέλει κάτι ωραίο να δημιουργήσει μαζί της, κάτι σοβαρό, ξαφνικά τρώει άκυρο.
1: Δεν πειράζει.
0: Αυτό έχει τύψεις.
2: Α, δεν πειράζει.
0: Δεν
2: Κατερίνα,
0: πειράζει. Αυτό το παιδί που έχει πάει σοβαρά, που πληρώνει το λογαριασμό.
2: Πληρώνει το λογαριασμό.
1: Και ήταν και ένας υπεύθυνος που ήθελε να ρωτήσει, δηλαδή.
0: Και φεύγει έτσι. Δεν πειράζει.
2: Έχεις υπολογίσει πόση βενζίνη έχει χαλάσει?
0: Μάλιστα.
2: Για να φτάσει στο ραντεβού? Ότι μπορεί να έχει αγοράσει καινούργια ρούχα για να έρθει. Καινούργιο σόβρακο εκείνο το βράδυ να φοράει.
1: Πώς μιλάς έτσι?
0: Απογοήτευση πραγματικά.
2: Και
0: δεν
2: εσύ
0: πειράζει.
2: Απλά δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, δεν πειράζει.
2: Στέλνεις μια ορτανσία και φεύγεις.
1: Δεν πειράζει, γιατί προφανώς το κορίτσι για να φύγει από εκεί κάτι αισθάνθηκε το οποίο δεν του άρεσε.
0: Ναι,
2: μπορεί να
0: μην
2: αισθάνθηκε τίποτα. Απλά ο άλλος να είναι κοντός, ας πούμε. Να ήταν φανταστικό παιδί.
0: Το κοντός
1: δεν κατάλαβα το κοντός. Γιατί το είπε. Δεν κατάλαβα.
2: Στραβοκάνεις.
1: Κοντός.
2: Κάτι να μην τη άρεσε.
1: Στραβοκάνεις.
2: Ναι, στραβοκάνεις.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει?
0: Τέλος πάντων, να σε.
1: Για σένα, Χρήστο.
2: Μητόγκας.
1: Τι.
0: Δεν θα σοβαρευτείτε. Δημητρή.
1: Ξεφύγει
0: το.
1: Παράδεισος.
0: Παράδεισος.
2: Κόλαση.
0: Κόλαση, ωραία.
1: Παράδεισος.
2: Ήρθες, κυρία μου. Πήρες την απόφαση να. Θα το πιει το ποτήρι μέχρι τέλους. Θα κάτσεις εδώ.
0: Ωραία. Λοιπόν, το λύσαμε το θέμα μας. Έχουμε ένα-ένα. Οπότε
1: έχουμε καταστρέψει κόσμο, δεν είναι αστείο.
0: Πάμε τώρα στον ομό Λακωνίας. Η Μπιογκρέκο φέρνει από τη Λακωνία στο πιάτο μας πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα. Μεγαλώνουμε αργούς ρυθμούς, σε ελεύθερη βοσκή, μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες της Λακωνίας. Ασφαλή, υγιεινά, πεντανόστιμα, σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας, βιολογικά κοτόπουλα που φέρνουν στο τραπέζι μας γεύση από χωριό. Θα τα βρείτε σε σούπερ μάρκετ, θα τα βρείτε σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων και σε κρεοπολία. Αναζητήστε την BioGreco στα social media και δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα και τις εγκαταστάσεις για να μάθετε κι εσείς τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Πάμε Γιάννη.
0: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Δεν λέει έτσι το κείμενο Γιάννη. Πάμε ξανά.
0: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Πες το ολόκληρο Γιάννη.
3: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω κάτω όλα ίδια δεν είναι?
2: Όχι ρε Γιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ο Δρόμος 89,8 και το Σωματείο Ελπίδα, Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, παρουσιάζουν το πιο ξεχωριστό γεγονός του καλοκαιριού.
10: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη. Ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live με πολλή μουσική, καλεσμένους και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε στο Riviera Shopping for a Good Cause με μοναδικές καλοκαιρινές προτάσεις από κορυφαία brands, μόδα, αξεσουάρ, είδη διακόσμησης και πολλά ακόμα αγαπημένα προϊόντα. Έλατε να απολαύσουμε μαζί μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία δίπλα στη θάλασσα και να στηρίξουμε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
13: Γιατί κάθε αγορά είναι μια πράξη αγάπης και ελπίδας.
10: Με την υποστήριξη του Δρόμος 89,8.
14: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Πεπόνια εγχώρια μόνο 2 και 10 το κιλό. Αμφιλοχία κεφαλογραβιέρα μόνο 14 και 40 το κιλό. Skip Large μόνο 8 και 79. Και Kleenex Foam μόνο 2 και 49. Γαλαξίας.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
17: Οκ!
16: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 39, Κατερίνα. Είναι ο δρόμος 89,8. Είναι η κατάλληλη στιγμή.
1: Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε πραγματικά για τη Μύκονο. Γιατί θυμάστε που λέγαμε...
0: Ότι ήρθε ο Μάικλ Τζόρνταν.
1: Ο Μάικλ Τζόρνταν.
0: Με 75 μέτρα σκάφος.
2: Μεγάλο το λες.
0: 75 πόδια ή μέτρα.
2: Μέτρα, πόδια. Το πόδι είναι πόσο, 2,5 μέτρα.
0: Πόσο είναι, δεν
1: θέλω. Τα πόδια είναι 2,5 μέτρα.
0: Τι πόδι είναι, ρε.
1: Τι πόδι, ωραίο είναι αυτό, είναι 2,5 μέτρα. Δηλαδή, για σκέψου το.
2: Πόδι σε μέτρα.
0: Πόδι
2: ένα
0: μέτρα.
2: Πόδι.
0: Ναι, ναι.
2: Ισούται με 0,3 μέτρα.
0: Άρα
2: είναι το ανάποδο.
0: Ακριβώς.
2: Ένα μέτρο είναι 2,5 πόδια.
0: Νομίζω 75 μέτρα. Για κοίτα πόσο είναι το σκάφος του Μάικλ Τζόρνταν.
2: Πόσο είναι το σκάφος
0: του Μάικλ Τζόρνταν που ήρθε στη Μύκονο.
2: Μάικλ Τζόρνταν. Θαλαμιγός πρώτα απ' όλα.
1: Είναι 10.000 προπουάρ τώρα.
2: Αν τυπείς σκάφος θαλαμιγό εκνευρίζεται.
0: Σωστό.
2: Είναι θαλαμιγός.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν τη βλέπω για 75 μέτρα.
0: Πόσο
1: για
0: λέει.
1: Πόσο τη βλέπεις.
0: Άσε τη βλέπεις.
2: Δεν μπορώ να κρίνω. Ρε εσύ.
1: Ναι, πες μας όμως.
2: Έλα, δηλαδή στο χωριό που.
1: Ναι. Α, στο χωριό, στα
2: βουνάρια. Έχει 70 μέτρα.
0: Είδες.
1: Πόσα.
2: 70 μέτρα.
0: Πότε θα πάψεις να με αφησυχήσεις, φίλε.
1: Δηλαδή... Ποτέ.
0: Βλέπεις, το ένα μετά το άλλο έρχονται.
2: Πόσα κρεβάτια έχει.
0: 65.
2: 9.
1: Α. Τι λες, 65 κρεβάτια κι εσύ.
0: Μπορεί να έχει.
2: Μία κύρια σουίτα, θα την έπαιρνε η Κατερίνα.
1: Εγώ.
2: Μία καμπίνα VIP, 4 διπλές καμπίνες.
1: Αχ, τώρα που το λες αυτό, ξέρεις τι μου θύμισες.
2: Τι.
1: Μία σουίτα θα την έπαιρνε η Κατερίνα. Τότε που είχα πάει στη Μύκονο, έχω πάει 3 φορές στη Μύκονο.
0: Mm-hmm.
1: Τη δεύτερη φορά που έχω πάει στη Μύκονο, μας είχε καλέσει ο Μιχάλης ο Ασλάνης, καλή του ώρα,
0: mm-hmm.
1: και μου είχε δώσει ο άνθρωπος το κρεβάτι του να κοιμηθώ. Που ήταν, έβλεπες όλο τον κόλπο κάτω, τη Βίλο, ήταν ένα καταπληκτικό μέρος.
2: Έβλεπες τη Βίλο από το κρεβάτι.
1: Ναι, γιατί ήταν πάνω.
2: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι, είχε ένα καταπληκτικό σπίτι το οποίο.
2: Ήταν μέσα το κρεβάτι ή έξω.
1: Μέσα το κρεβάτι, αλλά είχε παντού τζαμαρία.
0: Τζαμαρία και έβλεπε.
1: Και έβλεπε σε ένα καταπληκτικό σπίτι. Mm. Ήταν από τους καλύτερους ανθρώπους ο Μιχάλης Ασλάνης.
0: Πολύ φιλόξενο. Ναι, βέβαια τον είχα.
1: Και φιλοξενούσε πάρα πολλούς ανθρώπους. Επειδή ο ίδιος δεν πήγαινε πολύ συχνά στο σπίτι του στη Μύκονο, ήθελε να πηγαίνει κόσμος και μας είχε καλέσει. Και δεν ήταν εκεί. Και είχε μια κυρία η οποία.
2: Α, δεν ήταν εκεί.
1: Όχι ο ίδιος, γι' αυτό. Και λέγανε, ξέρω, ποιοι θα κοιμηθούν πού, υπήρχαν και guest rooms και τα λοιπά. Είχαμε με τον Νίκο το Μουτσινά και μια παρέα τότε. Mm-hmm. Όπου δεν ξέρω πώς περνάνε οι άλλοι καλά, ρε παιδί μου, στα νησιά. Mm-hmm. Και κάποιοι άλλοι λένε, είχε μια περίεργη ενέργεια. Δεν το λένε καμιά φορά για κάποιο νησί.
0: Ναι.
1: Ότι εκεί, άμα πας, ας πούμε, θα χωρίσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Στη Μήλο το λένε αυτό.
0: Στη Μήλο.
1: Στη Μήλο.
2: Η Μήλος, λένε ότι όποιος πάει στη Μήλο χωρίζει.
1: Εγώ έχω πάει στη Μήλο και δεν χώρισα.
2: Και εγώ έχω πάει στη Μήλο και δεν χώρισα.
1: Εκείνη την ώρα δηλαδή δεν χώρισα. άμα χωρίσει μετά από ένα-δύο χρόνια.
2: Όχι,
1: πιάνετε.
2: Αυτό το βασίζουν το ότι πας εκεί, είναι όλα τόσο ιδανικά, τόσο ρομαντικά, τόσο. Και μετά γυρνάς πίσω και λες, φω, τώρα εδώ τι κάνεις και σκοτώνεσαι.
1: Αυτό το λένε και για τη Σαντορίνη. Τέλος πάντων, για ωραία μέρη, ρε παιδί μου. Εμένα δεν μου πήγαινε. Την πρώτη φορά που πήγα, είχα πάει για το γάμο του ιδιοκτήτη του μέσου που δούλευα τότε. Θέλω λίγο να μιλήσουμε για αυτό.
0: Τον ιδιοκτήτη.
2: Να μιλήσουμε. Ποια παντρεύτηκε.
0: Το μέσον.
1: Θέλω να σας πω αλήθεια τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ. Εμείς, ας πούμε, δουλεύαμε, κάναμε εκπομπή σε αυτό το μέσον.
0: Okay.
1: Αυτός ο άνθρωπος αποφάσισε να παντρευτεί.
0: Mm-hmm.
1: Καλά έκανε. Αποφάσισε να παντρευτεί στη Μύκονο.
0: Okay.
1: Επίσης καλά έκανε. Εμείς όμως, για να πάμε στη Μύκονο, να έρθουμε από τη Μύκονο, να πληρώσουμε.
0: Έξοδα.
1: Να μείνουμε και το δώρο. Είχαμε χαλάσει το μισθό που μας έδινε ο ιδιοκτήτης μέσα σε μια μέρα.
0: Κατάλαβες. Θα σας τον έδωσε.
1: Δεν γίνεται. Όχι, δεν μας έδωσε τίποτα.
2: Συγγνώμη, ούτε διαμονή δεν είχε βάλει.
1: Ούτε διαμονή, ούτε τα αεροπορικά.
0: Κάτσε,
1: ούτε τίποτα.
0: Φίλε.
2: Μισό λεπτό. Έχει σχέση. Δεν έχει σχέση το μέσο που δούλευε τότε με τα μέσα που δουλεύουμε τώρα.
0: Ναι, για να μπορώ να μιλάμε.
2: Για να μπορώ να τον ξεφτύλα.
1: Στη Θεσσαλονίκη ήμουνα.
2: Ξεφτύλα στη
1: Θεσσαλονίκη. Σταμάτα λίγο.
2: Ξεφτύλα στη
1: Θεσσαλονίκη.
0: Το διευκρινίσαμε ότι δεν έχει καμία σχέση.
2: Γι' αυτό το πω ξεφτύλα. Στο Αγρίνιο με φωνάζει άλλος να πάω σε γάμο και μου έχει πληρωμένο το ξενοδοχείο μου, τα κόλπα
0: μου. Τα διόδια όλα.
2: Εντάξει, τα διόδια όχι.
1: Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που ήθελα να μοιραστεί τη χαρά του άνθρωπος μαζί μας. Αλλά ξέρω εγώ και ενδεχομένως να μην μπορούσε να μην μας καλέσει κιόλας. Σου λέει οι άνθρωποι κάνουν αυτό το πράγμα.
2: Καλά, αναγκαστικά σε κάλεσε.
1: Αναγκαστικά με κάλεσε, αλλά θα μπορούσε, ξέρει, σε τέτοιες περιπτώσεις να πει: δεν πειράζει και να μην έρθει.
0: Γιατί σα επέβαλε να πάτε.
2: Καλά, τι.
1: Εσύ παντρεύεται ο εργοδότη σου. Δεν θα πα αφού σε έχει καλέσει.
0: Άμα δεν σου πάρει
1: έξοδα. Έδωσα όλο μου το μισθό και δεν φτάνει αυτό.
0: Ήμασταν
1: τρεις μέρες στη Μύκονο, τρεις μέρες. Και τις τρεις μέρες συν του γάμου Είχα 39 πυρετό. Δηλαδή ήταν όλοι ξόπλατα το ένα το άλλο και εγώ φορούσα χειμερινά ρούχα
2: από το ρίγος που είχα.
1: Αλήθεια το λέω.
0: Πόσα χάλασες, θυμάσαι? Περίπου.
2: Τα χάλασε πολλά, ρε.
1: Πολλά, φίλοι, ρε.
0: Δηλαδή ξέρω
1: πολλά,
0: εγώ, τρεις μέρες.
1: 750 ευρώ.
2: Έτσι ξέρεις τι πρέπει να κάνεις τώρα. Του τα κόβεις από το δώρο. Δηλαδή, τι δώρο έχεις σκοπό να δώσεις για το γάμο? Τι δώρο έχεις σκοπό να δώσεις για το γάμο?
1: Το έδωσα, σου λέω. Πήρα και δώρο.
2: Χωρίς να το κόψεις.
1: Από πού να το κόψω?
0: Πού να το κόψεις, ρε φίλε?
2: Μου έχει τύχει, ας πούμε, να πάω σε γάμο αντίστοιχο. Δεν θυμάμαι πού ήταν τώρα στην ΝΑΦΠΑ. Κάπου ήταν. Μου έχουν κλείσει. Πρόσεξε. Δεν μου λένε θα έλα στην ΝΑΦΠΑ και μείνω που θες. Έχουμε κλείσει το τάδε ξενοδοχείο. Σας περιμένω. Πάω στο τάδε ξενοδοχείο και με το πάρα κάνω check-in. Μου λέει και είναι και 95 ευρώ. Λέω τι 95 ευρώ. Μου λένε το δωμάτιό σας. Τόσο η τιμή. Τρελαίνομαι. Λέω, με καλείς. Μου λες εσύ που θα μείνω.
1: Ναι.
2: Και έρχομαι εδώ και πληρώνω το ξενοδοχείο. Έχω βάλει λοιπόν εγώ στο φακελάκι μου 300 ευρώ που ήταν να δώσω για δώρο. Αφαιρώ τα 95, τα κάνω στρογγυλά 100 και αντί για 300 ευρώ, του δίνω 200. Γιατί λέω, τσέρα κεράτα.
1: Ξέρεις τι, αυτό τώρα δείχνει ένα δόλο. Ο δικός μου δεν είχε δόλο. Απλά δεν σκεφτόταν. Σου λέει, μπορώ εγώ να πάω στη Μύκονο να κάνω τη φάση μου. Και εντωμεταξύ ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Έτσι, παρτάρες το ένα το άλλο. Εγώ 39 πυρετό, κλεισμένη μέσα. Οι άλλοι πάρταραν και εγώ ήμουνα μέσα σε ένα δωμάτιο το οποίο δεν είχε και πουθενά θέα. Γιατί είχαμε βρει ένα τη ξεφτύλα, όπως καταλαβαίνεις, για να μην πληρώσουμε πολλά. Ήμουνα μέσα. Μόνη μου, γιατί όλοι ήταν έξω με 39 πυρετό.
0: Πω, φοβερό.
1: Ευτυχώς.
2: Τι έχει περάσει.
1: Με ξεπλήρωσε η τελευταία φορά που πήγαμε στη Μύκονο κρουαζιέρα με τα παιδάκια
2: έτσι
1: μου
2: η ζωή.
1: Πριν από 3 χρόνια.
0: Το ίδιο αφεντικό.
1: Εγώ ρε τα πήγα τα παιδάκια.
0: Α, όχι το αφεντικό το ίδιο σε έφερε για κρουαζιέρα.
1: Πριν από.
0: Α, εντάξει τότε. Μια χαρά.

0: Δρόμος 89,8, η ώρα είναι 9 παρά 10 και είναι η ώρα για τον προβληματισμό σας.
1: Φυσικά, ο οποίος έρχεται από το Φίλιππο, για στείλτε κανένα μήνυμα στο 6987-898-898, διότι ο Φίλιππος λέει τα εξής. Είμαι πατέρας δύο κοριτσιών και νιώθω ότι με αντιμετωπίζουν σαν τράπεζα παρά σαν πατέρα, γιατί σε μένα έρχονται μόνο όταν θέλουν λεφτά για να αγοράσουν κάτι ή να βγουν, ενώ όταν χρειάζονται κάποια συμβουλή ή κάτι πιο σημαντικό, πάνε στη μητέρα τους. Mm-hmm. Φίλιππος.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Γιάννη.
2: Νιώθει δηλαδή ότι.
0: Λίγο πιο κοντά, ναι, μπράβο.
3: Τι έγινε.
0: Τίποτα. Σου κλείνει το μικρόφωνο.
3: Νιώθει ότι. Ας πούμε είναι.
0: Έχει παραπάρει αέρα γι' αυτό.
3: Δεν τον εμπιστεύονται, αυτό είναι το πρόβλημά του, για να καταλάβω.
1: Τον βλέπουν σαν τράπεζα. Δεν τον υπολογίζουν σε κάτι άλλο. Μόνο για να παίρνουν λεφτά. Όλα τα υπόλοιπα πάνε στην παμά
0: τους. Σαν δούνου του.
1: Πώς σε κάνει, αισθάνεσαι εσένα όταν το ακούς αυτό.
0: Σαν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
3: Να σου πω αυτό το πράγμα. Διότι συνδυάζει δύο πράγματα που δεν μου αρέσουν. Το ένα είναι να δίνω λεφτά.
1: Βέβαια.
3: Δηλαδή το χειρότερό μου χρήστη με βλέπει άλλο σαν τράπεζα. Mm. Από πού και ως πού. Και το δεύτερο, να μην με εμπιστεύεται την κρίση μου, τη γνώμη μου, να μην θέλει τη συμβουλή μου, να μην θέλει τα φώτα μου.
0: Σκέψου όμως ότι αν σε βλέπει σαν τράπεζα, είσαι πάντα κερδισμένος.
1: Γιατί?
0: Γιατί σε βλέπει σαν τράπεζα.
3: Γιατί η τράπεζα δεν χάνει ποτέ.
0: Γιατί η τράπεζα δεν χάνει ποτέ. Γιατί αν βλέπει αυτή, αυτόν η υπόλοιπη ομάδα το Γιάννη σαν τράπεζα, σημαίνει ότι ο Γιάννης, αν υιοθετήσει αυτό το ρόλο.
1: Έχει σταθερότητα.
0: Όχι. Θα έχει σίγουρα κέρδος. Εάν πραγματικά αποδεχτεί το ρόλο αυτό.
1: Τι κέρδος θα έχει σε αυτήν την περίπτωση.
0: Θα έχει, θα βάλει το επιτόκιό του.
3: Βάλω τους στόκους
0: μου. Θα βάλει τους στόκους και τα λοιπά. Υπάρχει τράπεζα που δεν κερδίζει.
3: Θα του βγάλω μια πιστοτική. Όχι. Να του τα παίρνω,
1: ναι,
3: από εκεί.
1: Κερδίζει τι.
0: Κερδίζει σε χρήματα.
1: Ναι, αλλά εδώ έχει να κάνει με τα παιδιά του. Δεν έχει σημασία.
0: Γι' αυτό πρέπει να αποδεχτεί το ρόλο. Θα δει
3: θα
0: τα παιδιά
3: το
0: του ως πελατάκια.
1: Όχι, θα... είσαι σοβαρός αρχικά.
3: Θα κάνω σοβαρή προσέγγιση. Μήπως πρέπει να αναρωτηθεί αν έχει κάνει ο ίδιος κάτι λάθος. Αν δεν έχει γεννήσει ο ίδιος την εμπιστοσύνη που θα έπρεπε στα παιδιά του, ώστε να πάνε για να πάρουν τη συμβουλή του, τη γνώμη του, να ρωτήσουν κάτι, αλλά για όλα αυτά τα σημαντικά, γιατί είναι σημαντικά πράγματα αυτά για τα παιδιά, πάνε στη μαμά τους. Μήπως είναι πιο μακριά από ό,τι θα έπρεπε. Μήπως πρέπει να κάνει κάτι για να τα προσεγγίσει. Μήπως πρέπει να τους δείξει ότι είμαι και εγώ εδώ.
1: Μήπως πρέπει να σταματήσει να τους δίνει και λεφτά.
3: Μήπως πρέπει να κόψει και λίγο τα λεφτά, όντως.
1: Μήπως θα συνοηθεί με τη γυναίκα του ότι τώρα θα είμαι εγώ για τις συμβουλές, πάρε εσύ τα λεφτά να τα δίνεις εσύ για
3: δεν
1: να αλλάξουμε.
3: Δεν θα αρέσει τη γυναίκα πιστεύω αυτό, αλλά ίσως για λίγο να αλλάξει το διάστημα του. Πει κάτσε μεγάλε, εγώ μια χαρά είμαι με τις συμβουλές, γιατί να δίνω τώρα λεφτά. Δεν ξέρω, μήπως στέκει εκείνος κάπου ρε παιδί μου.
1: 100% έχει την μήπως στέκει αυτό, γιατί είναι μια
3: μήπως
1: συνήθεια χρόνου.
3: Φοβούνται τα παιδιά ότι δεν μπορούν να μοιραστούν μαζί του πράγματα, γιατί η αντίδρασή του δεν θα είναι αυτή που θέλουν. Για να ψαχτείς λίγο, φίλε.
1: Όπως καταλαβαίνεις, εδώ έχουμε προσεγγίσεις οι οποίες είναι σχεδόν επιστημονικές πια.
3: Τις οποίες τις παίρνει τσάμπα. Ενώ στα παιδιά τα Sky εδώ πέρα οι προσεγγίσεις, ναι, και οι λύσεις είναι εδώ.
1: Τώρα κανονικά δηλαδή, Φίλιππε, έπρεπε να κάνεις ένα Iris 50 ευρώ στον κορδόνι.
3: Για να το δέσω με το προηγούμενο, έχουμε μηνύματα που λέει ο Ανδρέας: μπράβο Γιάννη, σωστά, αφαιρείς από το δώρο τα λεφτά που σε έβαλα να πληρώσουν. Σωστός, ο Ανδρέας συμφωνεί. Και ένα μήνυμα που μας παρακαλεί να μείνει ανώνυμο.
1: Ναι.
3: Εδώ λέει: εγώ έγινα νονά. Πήγαμε όλοι εκεί στο μέρος που έκαναν. Δεν μας πλήρωσαν ούτε το ξενοδοχείο. Ναι, εντάξει.
1: Νονά και δεν πλήρωσαν ξενοδοχείο.
3: Νονά και δεν πλήρωσαν,
1: εντάξει,
3: ξενοδοχείο.
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι ακραίο. Είναι ακραίο γιατί τουλάχιστον εγώ πήγα καλεσμένη. Χρήστο, είσαι καλά, έχεις πάρει κάτι.
0: Σηκώς, εντάξει,
3: εσύ που είχες 13 νονούς,
0: ναι,
3: πώς θα τους πλήρωσε το ξενοδοχείο από άλλη.
1: Εγώ γι' αυτό το έκανα στην Αθήνα. Στους Αγίους Ισιδώρους, που ήταν ας πούμε απόσταση τύπου 1/4 από το σπίτι τους. Το είχα δει όλο.
3: Έχουμε και ένα μήνυμα που μας φέρει αρκετά πιο πίσω από τη Χριστίνα. Το λέω αυτό και κλείνουμε. Αλλά να τα διαβάζουμε τα μηνύματα. Καλημέρα, Παρασκευάρα, ναι, ωραία. Σχετικά με την Κλανιόλα, πριν από χρόνια είχε πάει ο θείος με τη θεία μου κάπου στα Επτάνησα ταξίδι.
1: Ναι.
3: Και στο ξενοδοχείο είχαν δει ένα περίεργο χωνί. Και ρώτησαν τι είναι αυτό. Και τους απάντησαν ότι είναι Κλανιόλα για τις δυσάρεστες μυρωδιές. Υπήρχε και στα ξενοδοχεία λοιπόν, Χρήστο.
1: Κατάλαβες.
0: Για να δέσω λίγο αυτά που λέτε, να τα κάνω ένα συνδυασμό. Τα λεφτά είναι σαν την Κοπριά, Γιάννη. Αν τα σκορπίσεις τριγύρω, κάνουν καλό, Κατερίνα. Αν τα μαζέψεις ένα σωρό, βρωμάνε απέσια.
3: Τι ωραίο,
0: έτσι,
3: ρε,
0: έτσι, για να ολοκληρώσουμε, για να κλείσουμε.
1: Τι πάρα ωραίο, πολύ ωραίο.
3: Και επειδή πρέπει να τα μοιράζουμε σαν την Κοπριά, να μοιράσουμε και εμείς ένα πενταρικάκι. Γιατί άμα μείνει η Κατερίνα μου πάνω στο πενταρικάκι, δεν θα έχει νόημα.
1: Βεβαίως.
0: Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας, λοιπόν. 50 ευρώ είναι.
3: 50 ευρώ, μόνο. Ωραία, ζεστά, μετρητά.
0: Mm-hmm. Σε λίγο θα παίξουμε.
1: Στο 2-11-18-91-8-9-8.
3: Πάρτε τηλέφωνο όλοι.
1: Όμως, κάντε κάποια άλλα πράγματα. Α, ξεκινάω εγώ και λέω ότι αν θέλετε να πάτε στην Ελένη Φουρέιρα, θα πρέπει να στείλετε ένα μήνυμα στο 54-301 και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για εσάς και την παρέα σας. Πρόκειται για ένα φαντασμαγορικό σοου, το οποίο θα γίνει στο Κατράκιο Θέατρο Νίκες την Τετάρτη 1η Ιουλίου.
0: Έχω να σας πω ότι σήμερα είναι μια όμορφη μέρα. Έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική γίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Και φυσικά το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό event έρχεται. Το Σωματείο Ελπίδα, Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, σας προσκαλεί την Τετάρτη στις 10 Ιουνίου στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη για να κάνετε τις καλοκαιρινές σας αγορές με αγάπη για να στηρίξετε τα παιδιά με καρκίνο. Ο δρόμος 89,8 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live με πολλή μουσική και καλεσμένους έκπληξη. Δρόμος 89,8.
4: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
5: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
6: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
7: Στείλε SMS στο 54301.
8: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
9: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
10: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
11: Αναβίση Live στο ΆΚΑ.
12: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
13: ο διαγωνισμός κλείνει.
14: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
15: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
16: Και όταν παίξει,
17: πρέπει να είσαι έτοιμος.
18: Άκου το Αιγαίο.
19: Στείλε αμέσως.
20: Ζήσε τη βραδιά.
21: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
22: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
23: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας. Γεια σας.

0: σου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.

0: Πρωινό στον δρόμο.
1: Είναι η τρίτη μας ώρα.
2: Είναι.
1: 9 ακριβώς, δρόμος 89,8.
2: Καλημέρα σε όλους.
1: Και δεν ξέρω αν είναι αληθινή αυτή η είδηση, αλλά πραγματικά.
3: Μούφα πιστεύω.
2: Πες μου και θα σου πω αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή θα το καταλάβω με τη μία, Χρήστο, αν είναι αληθινή.
1: Πεινασμένα πρόβατα στην Ελλάδα έφαγαν πάνω από 100 κιλά μαριχουάνας.
2: Καταπληκτικό.
1: Ισχύει. Το ξέρεις.
3: Ναι.
1: Δηλαδή έχει γίνει
3: αλήθεια, πράγμα. Είναι αλήθεια.
1: Στην Καρδίτσα.
2: Πόσα κιλά έφαγα.
1: Στην περιοχή,
3: κάπου
1: 100
3: εκεί,
1: κιλά. Στην περιοχή της Θεσσαλίας, κοντά στην πόλη του Αλμυρού. Ένα κοπάδι πρόβατα έπεσε μάλλον σε μια.
2: Σταμάτα, Δημήτρη.
1: Σε μια. Πώς το λένε, καλλιέργεια.
3: Καλλιέργεια.
2: Σε μια καλλιέργεια έπεσαν έτσι τα πρόβατα.
1: Ναι, ένα θερμοκήπιο λέει που χρησιμοποιούταν για την καλλιέργεια ιατρικής κάναβης.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι. Άρα.
2: Δηλαδή μπήκανε.
3: Ήταν νόμιμη.
1: Νόμιμη, ναι.
3: Η καλλιέργεια ήταν
1: μπράβο,
3: νόμιμη.
1: Τώρα το διευκρινίζουμε.
3: Και, όχι, τα πρόβατα νόμιμα ήταν.
2: Νόμιμα ήταν. Σίγουρα ήταν. Τα πρόβατα νόμιμα
3: ήταν. Τι να κάνουνε, προβατάκια είναι.
1: Εκτάσεις,
2: να ρωτήσω κάτι.
1: Πάντως μιλάμε για νόμιμη καλλιέργεια, νόμιμα πρόβατα, καμία σχέση με ΟΠΚΕΠΕ.
3: Καμία σχέση.
1: Μιλάμε για μια καθαρή ιστορία.
2: Να ρωτήσω κάτι τώρα, επιστημονικό τώρα, και επειδή ξέρω ότι είστε άνθρωποι πολύ μορφωμένοι, θα με βοηθήσετε. Αν ένα πρόβατο φάει ιατρική μαριχουάνα, τι του συμβαίνει.
1: Αυτό διευκρινίζουμε τώρα, αυτό προσπαθούμε να δούμε. Ακριβώς αυτό.
3: Έρχεται σε μια κατάσταση.
1: Νιρβάνα.
2: Ρε παιδί μου, επηρεάζεται.
3: Συγγνώμη, μόνο το θάρρος. Κοίτα λίγο το Δημήτρη. Πόσο ζεν είναι. Όχι, καμία σχέση. Εννοώ σε φάση ζεν. Τον βλέπεις τώρα πώς
1: εννοείς.
3: Χαμογελάς, που γουστάρεις, που είσαι λίγο εδώ. Αυτό.
1: Ναι.
3: Αυτό σε πρόβατο.
2: Α πούμε, ήταν ένα κοπάδι χαμογελαστά πρόβατα. Περιφερόντουσαν στην περιφέρεια.
1: Αν ήταν κατσίκια. Αν ήταν κατσίκια θα είχε ένα νόημα. Θα γινόταν, θα ερεμούσαν. Τα πρόβατα ούτως ή άλλως είναι ήρεμα.
3: Είναι χαλαρά τα πρόβατα.
1: Είναι χαλαρά, ναι.
2: Λάθος ζώο έφαγε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, πάντως αυτό συνέβη. 100 κιλά μαριχουάνας.
2: Και αφού ήταν μέσα σε θερμοκήπιο, πώς μπήκανε, ρε παιδί μου, μέσα τα πρόβατα, όλο το κοπάδι.
3: Καλά, το θερμοκήπιο τι νομίζω ότι έχει, πόρτα ασφαλείας. Θερμοκήπιο είναι. Κάνε ένα τσακ.
1: Κάπου τρυπώσαν, κάπου τρυπώνουν τα πρόβατα. Ναι.
3: Άμα
1: και άμα μπει ένα, μπαίνουν όλα.
2: Πώς το κατάλαβαν ότι το έφαγαν τα πρόβατα.
1: Δεν έχω περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τον Μοσκό πάντως.
2: Δηλαδή, ήταν, ας πούμε, να έχουν κάποια.
3: Πόσες απορίες έχεις, Κατερίνα.
2: Πάρα πολλές.
3: Πόσες απορίες έχεις πάρει στην είδηση.
1: Σύμφωνα με τον Μοσκό, Κατερίνα, να σου πω ότι τα πρόβατα άρχισαν να συμπεριφέρονται λίγο περίεργα.
2: Δηλαδή, τι κάνανε.
1: Ήταν ξαπλώσει.

0: πέσει, λέει, κάτω. Και έλεγαν το ένα το άλλο.
1: Και
0: γελούσαν.
1: Και γελούσαν.
0: Γελούσαν. Ναι, σου λέω, σύμφωνα με το. Βλέπω εδώ, έχει φωτογραφίες που είναι ξάπλα.
1: Και ήθελαν και κάτι να φάνε γλυκό.
2: Ζήτησαν κρέπα σοκολάτα.
0: Ζητούσανε. Μπράβο.
2: Κρέπα σοκολάτα μετά, ναι.
0: Είχαν αράξει και δεν κουνιώτουσαν. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε. Είσαι ικανοποιημένη?
1: Ναι, εγώ πολύ το.
0: Ωραία.
1: Το μόνο που δεν ξέρω, ας πούμε, κρεπίτσα, και δεν θέλω να μάθω, είναι η κίνηση και ο καιρός τώρα. Κατά τα άλλα,
2: ας την κίνηση και τον καιρό, άχι, γιατί θα σου πω ότι με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο.
0: Σε μία ώρα είσαι άνδρο, έχω να σου πω.
2: Σε μία ώρα, Χρήστο, είσαι άνδρο και μόλις με 24,50 ευρώ. Τίποτα, ούτε 25 ευρώ για να πας άνδρο. Έχει Μύκονο, έχει Πάρο, όλα πάρα πολύ γρήγορα. Τίνο, σε δύο ώρες σε τίνο. Σε δύο ώρες σε τίνο. Να πω το μήνυμα του φίλου μου του Δημήτρη Παρέση. Έλα βουνάρια, Κατερινάκη, και θα καταλάβεις πώς γελάνε τα πρόβατα. Έλα, συγγνώμη, αλλά. Ναι.
1: Όχι, εγώ θέλω να πάω στη Λακωνία. Γιατί θέλω να πάω στη Λακωνία τώρα?
2: Δεν τελείωσα. Τελείωσα. Αν θες να διεκδικήσεις εισιτήρια για τα δρομολόγια της C-Jets, στείλε μήνυμα στο 54301, γράψε τη λέξη δρόμος και ενώ όνομα τεπώνυμο και τη λέξη πλοίο. Τώρα τελείωσα.
1: Πολύ ωραία. Τώρα που τελείωσα, εγώ θα πάω στη Λακωνία. Αν θέλετε να μπείτε κι εσείς λίγο στα social media της Biogreco, παρακαλώ, πράξτε το. Γιατί εκεί θα δείτε βιντεάκια από τα αγροκτήματα που υπάρχουν στη Λακωνία και τις εγκαταστάσεις, για να μάθετε τι σημαίνει πιστοποιημένο βιολογικό κοτόπουλο. Εκεί μεγαλώνουν με αργούς ρυθμούς, σε ελεύθερη βοσκή, μέσα σε επισκέψιμους βιολογικούς ελαιώνες, και είναι ασφαλή, υγιεινά, πεντανόστιμα, σύμφωνα με τις αυστηρότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας. Είναι λοιπόν βιολογικά κοτόπουλα που φέρουν στο τραπέζι μας μια γεύση από το χωριό, και μπορείτε να τα βρείτε και σε σούπερ μάρκετ και σε καταστήματα βιολογικών προϊόντων και σε κρεοπολία. Και τώρα θα πεις κίνηση καιρό, όχι?
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Εντάξει, ναι.
2: Για Παρασκευή δεν είναι καλά τα πράγματα. Υπάρχουν πολύ σημαντικές καθυστερήσεις στους βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου, θα τολμούσα να πω. Τα μεγαλύτερα προβλήματα φυσικά καταγράφονται στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Ιωνία, κάθοδο από Ήλιον μέχρι Περιστέρι. Έχουμε σοβαρά προβλήματα επίσης στην Αττική Οδό, ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Θα φάτε ένα μισαωράκι για πλάκα από Φιλής μέχρι Κηφισίας, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα ένα 20 λεπτό το θέλετε μέχρι την έξοδο της λεωφόρου Πεντέλης. Είναι πολύ δύσκολη η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού. Ξεκινάει από τη Νέα Σμύρνη μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Είναι μποτιλιαρισμένη η λεωφόρος Αρδιτού.
1: Οπα.
2: Πω από πολύ χάλια επίσης.
1: Κίτσι, κόρμπι, τζίμα.
2: Θα φτάσουμε και εκεί, σε παρακαλώ, υπομονή. Λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο. Πάμε λοιπόν, αφού το ζήτησε η Κατερίνα, στην Βάρη Σκοροπίου.
1: Εκεί θέλω.
2: Σημειώνονται προβλήματα στο ύψος Πόκα.
1: Τι?
2: Στο ύψος Πόκα, Χρήστο.
1: Παιδιά, ακούστε.
0: Πόκα.
1: Θα με τρελάνετε τώρα, ε.
2: Είναι πριν την Τζίμα. Το Πόκα είναι πριν την Τζίμα.
0: Τι είναι, τρία φούλη.
2: Κούκος μονός σε διπλό ταμπλό.
0: Είχε τα χρώμα.
3: Ο καιρός σήμερα. Ο ήλιος παραμένει πρωταγωνιστής και σήμερα στην Αττική, με λίγες μόνο νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα δροσίζουν την ατμόσφαιρα, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή α3+.

0: Δρόμος 89,8. Let's go! Εδώ οι κερδισμένοι ακούν. Και αυτοί που ακούν κερδίζουν. Μήπως ήρθε και η δική σου σειρά να κερδίσεις? Κάλεσε τώρα 211-1891-898.
1: Δρόμος 89,8, 9 και 11. Πάρε τα λεφτά της Κατερίνας.
2: 50 πάρετε,
1: ευρώ
2: παιδιά.
1: Έχουμε σήμερα. Έχουμε για σας, αλλά εάν δεν τα καταφέρετε, θα έχουμε 100 τη Δευτέρα.
2: Άμα τα αξίζουν.
1: 150 την Τρίτη. 200. Μπορεί να φτάσει δηλαδή μέχρι 10.000.
2: Ναι.
1: Εάν κάθε μέρα κάποιος δεν απαντάει
2: τώρα
1: σωστά.
2: Τώρα το 10.000 έτσι που μου το είπες, κάπως μου ήρθε μια ντράλα. Λες. Αλλά άμα τα αξίζουν, να τα πάρουν.
1: Μπράβο λοιπόν. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Το όνομά σας?
3: Ιωάννα.
2: Γεια σου, Ιωάννα.
3: Γεια σας.
2: Γιατί μιλάς έτσι? Θέλω να πω, είσαι κάπου που δεν πρέπει
1: είναι
2: να
1: μες στο δωμάτιο. Είναι μες στο δωμάτιο. Τα παιδιά κοιμούνται δίπλα.
3: Ναι.
1: Ωραία.
2: Όντως.
4: Κοιμούνται, ναι. Ακόμα, άρα είναι μικρά για να κοιμούνται.
1: Είναι,
3: ναι,
1: είναι,
3: ναι.
1: Μικρά, ναι.
2: Είναι βρέφος.
1: Είναι νέα μαμά.
3: Όχι βρέφος. Είναι δύο.
1: 15
3: και...
1: χρονών. Είναι 15 χρονών. Ο ένας είναι 25, όλες είναι 15.
2: Αλλά δεν θέλω να τα ξυπνήσω.
1: Δεν τα ξυπνήσω.
2: Το ένα είναι.
3: Δύο και το άλλο τέσσερα.
1: Ωραιότατα. Άρα πώς θα μοιραστούν τα 50 ευρώ? Θα πάνε
2: 25 και 25.
4: 30 στα τέσσερα.
1: Ή θα πάνε ανάλογα.
4: 30-20.
1: 30-20. Λοιπόν.
3: Ας τα πάρω πρώτα και μετά βλέπουμε.
4: Αυτό που είναι τεσσάρων έχει μεγαλύτερες ανάγκες πλέον.
2: Βέβαια.
4: 4 χρονών.
2: Να βγει έξω, παρέες, πράγματα. Δεν είναι απλό. Έχεις ακούσει γενικά την εκπομπή τι έχουμε πει σήμερα?
3: Ναι.
2: Ωραία.
1: Είσαι ικανοποιημένη, ήθελες να έχει ακούσει ή να μην έχει ακούσει?
2: Ήθελα να έχει ακούσει, γιατί θέλω να το δώσω.
1: Μάλιστα. Ναι. Ωραία, θα ρωτήσω κάτι που δεν έχουμε πει τότε, για να δούμε κάτι που ήταν στο μυαλό της Κατερίνας.
2: Α, τι ωραίο αυτό ρε.
1: Πού ήθελε να πάει η Κατερίνα αντί για το γάμο του αφεντικού της? Πού αλλού θα ήθελε να είναι? Δεν μας το είπε, αλλά αν μπει στο μυαλό της θα το βρεις.
3: Χαλκιδική.
2: Είναι καταπληκτική, γιατί στη Χαλκιδική θα ήθελα να
1: θα
2: πάω.
1: Να είναι στη Χαλκιδική.
2: Ήτανε καλοκαίρι και θα ήθελα.
1: Πολύ σωστά.
2: Μα συγγνώμη, γνωριζόμαστε.
4: Από όχι. Κάπου.
2: Καταπληκτικό. Όχι.
1: Μπήκε στο μυαλό σου όμως και απάντησε σωστά. Η ερώτηση βεβαίως είναι άλλη. Τι έβλεπε από το παράθυρο που κοιμόταν εκεί που τη φιλοξενούσαν στο σπίτι του Μιχάλη Ασλάνη στη Μύκονο, τότε που είχε πάει πριν από αρκετά χρόνια καλεσμένη. Κοιμόταν λοιπόν στο δωμάτιο του Μιχάλη Ασλάνη μέσα στην κρεβατοκάμαρα και έβλεπε απέναντί της ένα νησί. Ποιο ήταν αυτό το νησί, η Μήλος ή η Δήλος?
3: Η Δήλος.
1: Η Δήλος το λες με σαφήνεια,
3: με
1: σιγουριά, και πάμε τώρα να το επιβεβαιώσουμε.
2: Και μου είχε δώσει ο άνθρωπος το κρεβάτι του να κοιμηθώ, που ήταν, έβλεπες όλο τον κόλπο κάτω, τη Δήλο.
1: Μπράβο!
2: Συγχαρητήρια, Ιωάννα.
1: 50 ευρώ δικά σου.
2: Η αλήθεια είναι. Α, ναι, συγγνώμη. Η αλήθεια είναι ότι βέβαια από εκεί δεν μπορείς να δεις τη Μήλο, παρά μόνο τη Δήλο.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 18. Και θυμάστε εκείνη την τουρίστρια που βούτυξε στο συντριβάνι στη Ρώμη.
1: Φοντάρα αντιτρέβη.
2: Κι έκανε... άλλος ένας προχθές.
0: Α, κι άλλος.
2: Ναι.
0: Α, δεν το είδα
2: με
0: αυτό.
2: Με τα ρούχα μπλουμ. Τέλει.
0: Έπεσε μέσα. Πάντως αυτή η τουρίστρια έφαγε πρόστιμο.
2: Φαντάζομαι και αυτός.
0: Πόσο ήταν το πρόστιμο?
1: 500 ευρώ.
0: Ακριβώς, 500 ευρώ. Και τι άλλο?
2: Το ήξερες ή το βρήκες?
0: Το ήξερε.
1: Το ήξερα.
2: Α, εντάξει, καλά.
0: Και τι άλλο?
2: Άμα το ήξερες, καλά.
1: Και απαγόρευση εισόδου ξανά στη Φωτεινή Αντιτρέβη.
0: Αιώνια, αιώνια απαγόρευση.
1: Εντάξει, αυτό είναι λογικό. Αφού είναι η αιώνια πόλη.
2: Συγγνώμη.
0: Μισό λεπτό. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δεν μπορεί να ξαναπατήσει στο συγκεκριμένο μνημείο.
2: Mm-hmm. Όχι μνημείο, να βουτήξει. Όχι στη Ρώμη γενικά.
0: Όχι στη Ρώμη. Όχι στη Ρώμη.
1: Εντάξει,
2: δηλαδή πώς το απαγορεύει αυτό από κάποιον?
1: Αφού
2: πλέον γίνεται αυτή η απαγορεύση?
0: Έχει είσοδο.
1: Πλέον έχει είσοδο.
0: Άρα έχουν και.
2: Δηλαδή αν πας ένα μέτρο πριν βγάλει την.
1: Ένα μέτρο πριν πώς θα βουτήξει?
0: Όχι, δεν λέει να πλησιάσει.
2: Να πλησιάσει, να πλησιάσει.
0: Να
2: πλησιάσει.
0: Από την είσοδο.
1: Αυτό? Δεν μπορεί να περάσει την είσοδο. Είναι αντίτιμο πλέον για να μπει στη Φωτεινή Αντιτρέβη.
0: Έχει είσοδο
1: ευρώ
0: πλέον.
2: Δεν ξέρω αυτό το πράγμα.
0: Δεν μπορεί
1: να περάσει face control.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τη βλέπει τη φωντάνα. Δεν είναι ότι δεν την βλέπει. Απλά δεν σε αφήνουν να ξαναπληρώσει.
1: Δεν τη απαγόρευσαν να τη δει, τη απαγόρευσαν να ξαναμπεί.
2: Ναι, δηλαδή τη απαγόρευσαν να ξαναπληρώσει εισιτήριο για να φτάσει κοντά στο νερό. Αυτό.
0: Η είσοδος,
2: αυτό απαγόρευσαν.
0: Άκου να σε βοηθήσω λίγο να σου πω ότι η είσοδος έχει μια απόσταση από το μνημείο. Για να μπεις λοιπόν στο σύγχρονο.
2: Το έχουμε βγάλει link. Δεν είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Βλέπεις κανονικά τη Φωτεινή
0: Αντιτρέβη. Από έξω.
2: Βεβαίως.
0: Ναι, αυτό εντάξει. Εγώ θυμάμαι όταν είχα πάει.
1: Έκανε
0: μια απόσταση δηλαδή.
2: Η Φωτεινή Αντιτρέβη είναι έτσι και έχει κάτι δρομάκια. Δεν
0: μπορεί να δρομάκια.
2: Στο δρομάκι μπορεί να πάει.
0: Κάνει το κεφάλι έτσι για να δει.
2: Μπορεί να πάει στο δρομάκι.
1: Μπορεί να πάει στο δρομάκι.
0: Δεν μπορεί να μπει μέσα στο χώρο.
2: Να πληρώσει για να βρεθεί κοντά στο νερό και να
0: βλέπει από απόσταση.
2: Ένα ευρώ. Ναι, αυτό.
0: Εντάξει,
2: σιγά τη φάση.
0: Τέλο πάντων. Εντάξει.
1: Εντάξει, τι ήθελε να τι κάνουν, ρε Κατερίνα. Σε βουτιά έριξε η γυναίκα.
2: Αρχικά να μην τι κάνουν τίποτα.
1: Γκρέμισε.
2: Αρχικά να μην τι κάνουν τίποτα. Πλήρωσε 500 ευρώ. Ντιν τελείωσε.
0: Ναι, ρε,
2: ό,τι τι.
0: Τέλο πάντων. Πάντω αυτή.
2: Τα νεύρα μου.
0: Τα νεύρα μα.
1: Άκουρε, φίλε. Παράλογοι σαν τέτοιε είναι μερικοί άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Την πείραξε τώρα
2: που. Εγώ είμαι παράλογη.
1: Εσύ είσαι παράλογη, βέβαια.
2: Είμαι εγώ παράλογη, Χρήστο, και όχι αυτοί που τη είπαν. Αιωνίω δεν μπορεί να ξαπλησιάσει τίποτα, δεν επιτρέπει.
0: Για να βοηθήσω λίγο στην κουβέντα. Εσύ θεωρεί ότι τη κάναν τα μούτρα κρέα.
2: Ναι.
0: Έτσι θες, αυτό θες να πει. Σιγά και δεν τη κάναν.
2: Ναι.
0: Σου εξηγούμε όμως ότι το να μην πλησιάζει στο μνημείο είναι και αυτό μια ποινή. Δηλαδή αυτή πάει μέχρι το δρομάκι.
2: Μάλιστα.
0: Και βλέπει από απόσταση.
1: Έχει συμβολικό χαρακτήρα
0: αυτό.
1: Αν θες.
0: Εντάξει,
1: ναι. Δεν θα ξαναέρισε. Δεν θα ρίξει κέρμα μέσα στη φωτεινή.
0: Πότε το βγάλατε αυτό το θέμα στην κομπή?
2: Πάρα πολύ καιρό, 2 μήνες.
0: Αύριο τι έχετε, πες μας ένα τρίτο.
1: Τι 2 μήνες, τώρα προχθές βούτυξε αυτή.
0: Αυτή πριν το βούτυξε τώρα.
2: Ναι, για την είσοδο στη φωτεινή.
1: Α, για το 2
0: πες μας λίγο για το αύριο, για θέματα που έχετε.
2: Έχουμε πάρα πολλά.
0: Έχετε ωραία θέματα.
2: Θα σου πω ότι έχουμε μια ποικιλία θεμάτων για την οποία είμαι πάρα πολύ περήφανη.
0: Τέλεια. Αυτό είναι το πιο. Τι γελάς, ρε.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Γελάς.
1: Δεν μπορώ.
0: Τι πάθαμε. Έχει ωραία θέματα αύριο.
2: Θα σου πω.
0: Τέλεια.
2: Με μία λέξη. Καταπληκτικά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Δρόμος 89,8, 9 και 28 και κανονικά είναι η ώρα του προβληματισμού, Κατερίνα.
1: Αυτή είναι.
0: Αλλά τι θα λέγατε, μια και είναι η Παρασκευή σήμερα, να κάνουμε μια ανατροπή.
1: Οπα.
0: Να σας βάλω ένα αστυνομικό δίλημα.
1: Μ' αρέσουν τα αστυνομικά.
0: Ένα μυστήριο, ένα από αυτά που προσπαθείς να λύσεις. Θα το πω γρήγορα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το έχω ξαναβάλει. Αν το, όταν παίζουμε, όταν μαζεύουμε σπίτι και παίζουμε καμιά φορά παιχνίδια.
2: Α, σε τέτοια φάση.
0: Λοιπόν, είναι ένας τύπος που φεύγει από τη δουλειά του, παίρνει το αυτοκίνητο, πηγαίνει μετά από 10 λεπτά απόσταση, παρκάρει, ανεβαίνει πάνω στον δεύτερο όροφο μιας πολυκατοικίας, πηγαίνει σε κάποιον, τον σκοτώνει.
2: Ωραία.
0: Τον πυροβολεί, κατεβαίνει κάτω, μπαίνει στο αυτοκίνητο, ανοίγει το ραδιόφωνο, ακούει κάτι και αυτοκτονεί. Τι
2: άκουσε?
0: Τι άκουσε?
2: Ποιο είναι το ερώτημα?
0: Ναι.
1: Ναι,
0: είναι αστυνομία. Συγγνώμη.
1: Ρε Χριστό.
0: Ναι. Δηλαδή, είναι λίγο. Ναι, αλλά το βάζουν στο FBI αυτό.
1: Α, το βάζουν στο FBI.
0: Ναι.
1: Και τι, τους το βάζουν για να περάσουν τις εξετάσεις?
0: Να περάσουν τις εξετάσεις, ναι.
1: Και σου ήρθε αυτό παρασκευιάτικο σήμερα, λίγο πριν.
0: Είναι...
1: Πολύ καλά. Τι άκουσε αυτός ο άνθρωπος στο ραδιόφωνο?
0: Τι άκουσε?
2: Για πες να δω λίγο τις λεπτομέρειες, δεύτερο όροφο ανεβαίνει.
1: Εμάς να κάνουμε εκπομπή, ελπίζω όχι, να το έχουμε προκαλέσει
0: κάτι. Κάτι σχετικό. Καλά το πήγες.
1: Τι? Άκουγε εμάς αυτός ο άνθρωπος και έγινε κάτι τέτοιο?
2: Καλά, δεν
0: όχι εμάς, όχι. Κάτι σχετικό όμως.
1: Κάτι σχετικό.
2: Ανέβηκε πάνω και σκότωσε.
0: Πρέπει να βρείτε
2: κάποιον.
0: Τι δουλειά έκανε αυτός ο άνθρωπος. Θέλετε να
1: περίμενε,
0: το σκεφτείτε.
1: Περίμενε.
0: Πάντως είπες κάτι σχετικό, ήταν πολύ σωστή η παρατήρηση.
1: Περίμενε αυτό.
0: Και για τους ακροατές μας,
2: βεβαίως. Τι άκουσες στο ραδιόφωνο?
0: Ναι, τι άκουσες στο ραδιόφωνο.
2: Τι άκουσες στο ραδιόφωνο?
0: Ναι, και έχει σχέση με το τι δουλειά
2: κάνει
0: αυτός. Ναι, ακριβώς. Αυτά τα δύο.
2: Σκότωσε λοιπόν, κάποιον που μετά κατάλαβε ότι λάθος τον έκανε που τον σκότωσε.
1: Γιατί
2: όμως?
1: Γιατί αυτός που νόμιζε ότι τον σκότωσε τελικά δεν τον σκότωσε, γιατί ήταν στο ραδιόφωνο και άκουσε τη φωνή του εκείνη την ώρα.
0: Όχι, αλλά.
2: Τι είπες, Κατερίνα, συγγνώμη.
1: Νόμιζα ότι σκότωσε κάποιον που ήταν λάθος, γιατί αυτός που ήταν να σκοτώσει ήταν στο ραδιόφωνο εκείνη την
0: για
1: ώρα.
0: Για οικονομία χρόνου να σας πω ότι έχει σχέση με το άλοθη. Γιατί πάντα.
1: Ναι, σίγουρα έχει να κάνει με το άλοθη.
0: Αυτό είναι το βασικό. Άλοθη. Άλοθη. Πάντα αυτός που κάνει μια τέτοια κακή πράξη. Τι ψάχνει να έχει άλοθη, έτσι δεν είναι?
1: Αυτός, μήπως αυτός που.
2: Άρα είναι... αυτοκτόνησε όχι επειδή έκανε λάθος και που τον σκότωσε, επειδή.
0: Όχι. Επειδή. Καταστράφηκε το άλοθη. Το δικό του άλοθη.
1: Ήτανε ραδιοφωνικός παραγωγός.
0: Ακριβώς.
2: Και ενώ είχε γράψει εκπομπή για να παίζει.
1: Ότι να είναι πούνε... στον αέρα.
0: Ναι.
2: Άκουσε ότι δεν παίζει εκπομπή, άκουσε κάτι άλλο.
0: Όχι ότι δεν παίζει εκπομπή. Είμαστε στη δεκαετία του 90. Βοηθάω, δεκαετία του 90. Άρα τι έχει κάνει αυτός? Έχει βάλει.
2: Την ηχογραφημένη.
0: Ναι, ναι.
2: Και παίζει τίποτα,
0: και
2: έχει μαύρο.
0: Πάθει, έχει πάθει, τι έπαθε.
2: Κολλήσει.
0: Και έπαιζε λούπα
1: στην αρχή.
0: Και άκουσε τον εαυτό του να είναι τέτοιο.
2: Μάλιστα.
0: Έτσι λοιπόν.
1: Καταπληκτικό.
0: Αυτό είναι από το.
1: Από το FBI,
0: πάμε τώρα στο προβληματισμό.
1: Νομίζω ότι προβληματιστήκαμε αρκετά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο να προβληματιστούμε. Αλλά έχουμε μετά μία μεγάλη έκπληξη. Αυτό είναι που δεν έχουμε πει.
2: Εγώ θέλω να πούμε το
1: προβληματισμό.
2: Εγώ θέλω να πούμε τον προβληματισμό.
1: Ωραία, εντάξει, τον λέω.
0: Ναι.
1: Στην έξοδο για τα γενέθλια της αδελφής μου, λέει ο Ρακλής, μια καλή της φίλη άρχισε να με φλερτάρει και η αλήθεια είναι ότι και εμένα πάντα μου άρεσε, γι' αυτό και έγινε φασούλα εκείνο το
2: γι' αυτό
1: βράδυ.
2: Ήθελα να το πούμε. Γιατί ο Ρακλής αυτό έγινε φασούλα.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω στην αδελφή μου ή θα μου την πει που δεν σεβάστηκα ότι είναι φίλη της. Εσείς. Τι θα κάνατε?
2: Ο προβληματισμός είναι αστείος κατά βάση, γιατί σιγά μην πειράξει την αδερφή τώρα που είναι φίλη της.
1: Είναι ορισμένες αδελφές που πειράζονται.
2: Χαρά της είναι. Ο αδερφός της με τη φίλη της, μια
1: ρε
2: χαρά.
1: Παιδί μου, αν ο αδερφός σου.
2: Εγώ για τη φασούλα ήθελα να το διαβάσω.
1: Λίγο. Τώρα να στο κάνω λίγο πιο προσωπικεντρικό. Λέω εγώ τώρα. Η Αέλια με τον Αρίωνα έχουν 4,5 και λίγο χρόνια διαφορά. Κάνει πάρτι η Αέλια σε λίγα χρόνια και ένας και μία φίλη. Τη Αέλεια.
2: Παίζει φασούλα.
1: Κάνει φασούλα με τον Αρίωνα. Δεν θα τη αρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Θα σου πω εγώ. Δεν θα τη αρέσει.
2: Εμένα, αν ο αδερφός μου έκανε φασούλα με καμιά φίλη μου, δεν θα με χαλάγε.
1: Ναι, αλλά εσύ είσαι ο αδελφός του αδελφού. Ενώ έχουμε εδώ η αδελφή του
2: αδελφού.
1: Καταλαβες. Παίζει κάτι άλλο εκεί πέρα.
2: Φασούλες να γίνονται, λέω εγώ. Αυτό είναι το ωραίο. Να γίνονται φασούλες.
0: Να παίζει καμιά φασούλα.
2: Να παίζει φασούλα.
0: Okay.
2: Να παίζει φασούλα.
0: Σε λίγο θα παιχτεί ωραία φάση όμως εδώ.
1: Πολύ
0: πέρα,
1: δυνατή.
0: Γιατί θα είναι μαζί μας. Δεν θα είναι δυστυχώς εδώ κοντά μας. Την περιμέναμε.
1: Το πούμε.
0: Α, όχι, δεν θα το πούμε.
1: Όχι,
0: αλλά
1: μην το πούμε.
0: Έχουμε κάτι ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Κάτι πολύ ωραίο, παιδιά.
1: Στάσου να είναι έκπληξη, λέω.
0: Ετοιμαστείτε.
1: Βέβαια.
0: Ετοιμαστείτε.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Δρόμος 89,8 και σε λίγο, κυρίες και κύριοι, όπως σας είπαμε, θα έχουμε μια πολύ ωραία επικοινωνία με το κορίτσι μας, με την πρωταγωνίστριά μας. Την άλλη Παρασκευή θα είναι στην Τεχνόπολη σε ένα πολύ δυνατό σοου, σε μια εντυπωσιακή συναυλία, σε ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, πολλές εκπλήξεις, χορό. Με όλες τις επιτυχίες της θα είναι η Λίλα.
1: Η Λίλα μας στέλνει σε λίγο κοντά μας.
0: Σε λίγο κοντά μας. Για την ώρα όμως, Κατερίνα, έχουμε να πούμε ωραία πράγματα.
1: Εγώ θέλω να πω ότι επειδή συμβαίνουν πάρα πολλές συναυλίες, γιατί είναι καλοκαίρι, είναι ο τρόπος με τον οποίο μας αρέσει τέλος πάντων να διασκεδάζουμε. Εμείς εδώ σας δίνουμε την ευκαιρία, όπως ξέρετε, να διεκδικείτε έτσι διπλές προσκλήσεις με έναν πολύ εύκολο τρόπο. Αυτή τη φορά θα σας μιλήσω για τον Απόν που θα εμφανιστεί πολύ μετά, βέβαια, την Δευτέρα στις 13 Ιουλίου. Στο Θέατρο Βράχων. Η ώρα έναρξης συναυλίας είναι 9.30 και αν θέλετε εσείς να βρεθείτε εκεί, μπορείτε να το κάνετε ως εξής. Θα πάτε στο τηλεφωνό σας, θα πάτε εκεί στα μηνύματα, θα γράψετε δρόμο, θα αφήσετε ένα κενό, μετά το όνομα τεπώνυμό σας και μετά τη λέξη Απόν. Η αποστολή θα γίνει στο 54301 και τσουπ! Θα βρεθείτε κι εσείς εκεί.
2: Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες Internet έως 300 Mbps χωρίς τη χρήση οπτικής ίνας. Αυτό είναι το ωραίο, αυτό είναι το μαγικό. Χωρίς τη χρήση οπτικής ίνας. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
2: Πάμε Γιάννη.
0: Κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Δεν λέει έτσι το κείμενο Γιάννη. Πάμε ξανά.
0: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
2: Πες το ολόκληρο Γιάννη.
3: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω κάτω όλα ίδια δεν είναι?
2: Όχι ρε Γιάννη, πώς να το κάνουμε? Δεν είναι όλα ίδια.
0: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης. Δρόμος 89,8.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
14: Okay, okay.
0: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: Δρόμος έχονται 9,8, η ώρα είναι 10 παρά 14. Κατερίνα, Γιάννη, πού θα είμαστε την άλλη Παρασκευή?
1: Θα είμαστε στην Τεχνόπολη.
0: Τι ώρα θα πάμε?
1: Εγώ λέω να πάμε νωρίς, για να πάμε μπροστά-μπροστά.
0: Να πάμε μπροστά-μπροστά, να κάτσουμε.
1: Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
0: Εσύ Γιάννη πίσω-πίσω, γιατί όταν κάθεσαι μπροστά
1: θα αποδείξεις τους άλλους.
0: Πίσω εσύ.
1: Αλλά πιστεύω ότι θα είναι έτσι το stage, που όπου και να είσαι, όσο ψηλός και να είσαι, δεν θα εμποδίζεις κανένα, γιατί θα τη βλέπεις εκεί, να τα δίνει όλα.
0: Και βγαίνει ξαφνικά η Λίλα, κυρίες και κύριοι. Είναι στη γραμμή μας η Λίλα. Καλημέρα Λίλα.
1: Καλημέρα Λίλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Πόσο χαιρόμαστε που σ' ακούμε αρχικά.
2: Και εγώ πάρα πολύ, και ήθελα να σας δω κιόλας, αλλά θα τα πούμε την Παρασκευή.
0: Γιατί δεν μας ήρθες εδώ πέρα? Εδώ είχαμε ντυθεί καλά σήμερα.
1: Ναι, έχουμε βάλει, εγώ έχω βάλει
0: τα βάλαμε τα ωραία μας.
3: Πρώτη φορά ήρθαμε έτσι.
0: Ναι,
3: πρώτη φορά, φορά παντελόνι.
0: Εγώ άργησα σήμερα, άργησα σήμερα να έρθω, γιατί ετοιμαζόμουν. Έκανα μια ώρα.
2: Θέλω να μου στείλετε μια φωτογραφία, παιδιά, θέλω να σας δω.
1: Ναι, μπορεί να το κάνουμε αυτό. Και εγώ έχω φορέσει μια καταπληκτική φόρτ. Όχι, δεν είναι φούστα, είναι σκόρτς. Ξέρεις από αυτά τα σκόρτς που είναι σαν σόρτς, αλλά είναι φούστα. Είμαστε πάρα πολύ όμορφοι.
0: Τι θα ντυθείς, πες μας, ποια θα είναι η εμφάνισή σου, Λίλα, την Παρασκευή?
2: Τι θα ντυθώ?
0: Τι θα ντυθείς?
3: Batman.
1: Σούπερ γούμαν που είσαι, που είσαι πάνω στη σκηνή.
0: Για πες μας.
2: Θα είμαστε κοντά στο Σούπερ γούμαν, κοντά στο video game character.
0: Έτσι, με το γυαλί αυτό το μυστήριο.
2: Εντάξει, δεν λέω πολλά. Ναι. Το κρατάω λίγο.
0: Αυτό το κόκκινο φοβερό, αυτή την παντελόνα να τη φοράς, μου αρέσει. Μια κόκκινη παντελόνα.
2: Ναι, έχουμε φτιάξει ένα δικό μας κόσμο, το Air World.
1: World,
2: για δύο ώρες θα ζήσουμε εκεί μέσα, με όλο τον κόσμο που θέλει. Θα ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο που πρεσβεύει όλα όσα αγαπώ και όλα όσα θέλω να μοιραστώ με τον κόσμο.
0: Για πες μας για αυτόν τον κόσμο, τι είναι δηλαδή? Είναι
1: ποιος ένας είναι ο κόσμος,
0: κόσμος κόμικ, δηλαδή έτσι? Πες μας λίγο, προσδιορίσε τον.
2: Κοίτα, δεν είναι ακριβώς κόσμος κόμικ, είναι ένας κόσμος ανθρώπινος, αλλά ένας κόσμος που έχω δημιουργήσει εγώ αρχικά στο μυαλό μου, και έπειτα ήθελα να τον ταξιδέψω και σε όλη την Ελλάδα και να το μοιραστώ με τον κόσμο. Είναι ένας κόσμος ελευθερίας, αγάπης, έκφρασης, συγκίνησης, δύναμης, και μέσα από τα τραγούδια συνδεόμαστε και μοιραζόμαστε συναισθήματα με τον κόσμο. Αυτό.
1: Θέλω
2: λίγο να τους πάρω από την πραγματικότητα.
0: Από την πραγματικότητα,
2: και
0: ναι.
2: Να τους βάλω για δύο ώρες σε έναν δικό μου
0: να τους χρωματίσεις με άλλο τρόπο, τέλος πάντων. Να χρωματίσεις τον δικό τους κόσμο. Ωραίο, ωραίο.
1: Ναι. Εσύ έχεις μια καταπληκτική ενέργεια πάνω στη σκηνή. Θέλω να μου πεις, κάνεις, ας πούμε, κάποιες ειδικές προπονήσεις, ρε παιδί μου, αθλείσαι, κάνεις γυμναστική? Πώς το κάνεις όλο αυτό το πράγμα και είσαι τόσο εκρητικά, πολύ ωραία πάνω σε ένα stage?
2: Καταρχάς, ευχαριστώ, Κατερίνα μου.
1: Αλίμονο.
2: Αλλά ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει η φυσική κατάσταση να είναι συνέχεια καλή. Τρέχω, τραγουδάω στο διάδρομο και τρέχω.
1: Για πες λίγο, αυτό ήθελα να ξέρω. Ας πούμε, πώς το κάνετε εσείς τραγουδιστές αυτό? Κάνετε μια ειδική προπόνηση που σας επιτρέπει να ελέγχετε και τη φωνή σας, ενώ κάνετε, ξέρω εγώ,
0: βέβαια,
1: όλα αυτά τα πράγματα πάνω στο σκηνή?
2: Αναγκαστικά αυτά πρέπει να γίνονται, δύσκολο. Γιατί ο συνδυασμός αυτός είναι αρκετά δύσκολος και δεν πρέπει να φαίνεται δύσκολος, πρέπει να φαίνεται εύκολος. Οπότε αυτό είναι το challenge, να τα καταφέρεις, να μην λαχανιάζεις.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει, ξέρεις και όλος ο κόσμος αυτό που κάνει πρέπει να προπονείται και να εξασκείται και να γίνεται καλύτερο.
0: Και φαντάζομαι, Λίλα, θα έχει ένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας τώρα αυτή την Παρασκευή με αυτά που ανακοινώθηκαν χτες, δεν ξέρω αν τα άκουσες, για τον νέο κανονισμό για τη λειτουργία εκδηλώσεων της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Γιατί είναι, θα έχεις επάνω, θα χορεύεις, θα κινείσαι, αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να μειώσεις πολύ την ένταση της φωνής, γιατί με τον νέο κανονισμό πήγε στα 45 δεσιμπέλα από 80 που ήταν, δεν ξέρω αν το άκουσες, στα 45.
2: Όχι, δεν το άκουσα.
0: Ναι. Ναι, είναι στα. Άρα ουσιαστικά δηλαδή μιλάμε από τις 10.30. Τι ώρα ξεκινάτε?
2: Ξεκινάμε από νωρίς, έχουμε και άλλους καλλιτέχνες που βγαίνουν από μένα, γύρω στις 8 η ώρα.
0: 8 η ώρα, εκεί κανονικά θα μπορούν να φωνάζουν, να τραγουδούν όπως ξέρουν. Από τις 10.30, εσύ 10.30 θα είσαι πάνω στο stage, δεν
2: θα
0: είναι?
2: Θα είμαι, ναι.
0: Ναι, από τις 10.30 βγήκε η ανακοίνωση και λέει θα πρέπει να είναι 45 δεσιμπέλα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα πρέπει ουσιαστικά να τραγουδάς ψιθυριστά.
2: Σταμάτα, Χριστό, λες αλήθεια τώρα. Τι λέτε?
0: Γιάννη.
3: Ναι, ναι, ισχύει. Έχουμε μπροστά μας
0: έχουμε τον
2: κυβερνητικό. Έλα, για μη μου λέτε
0: αλλιώς,
2: τώρα.
0: Ναι, αλλιώς θα πρέπει, ναι. Όπως καταλαβαίνεις...
2: Εντάξει, θα κλείσουμε τα μικρόφωνα να τραγουδάμε όλοι μαζί με τον κόσμο.
3: Και οι θεατές θα να κάνουν ησυχία.
0: Και οι θεατές, ησυχία και όλοι οι ψιθυριστά.
2: Να σας πω, μάλλον δεν έχετε έφτασει στην αυλία μου. Δεν ξέρετε τι γίνεται από φωνές.
0: Χαμός, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Αλλά θα είχε...
2: Κοίτα, να σας πω προς στιγμή. Με έπιασε ένα τρέμουλο τώρα.
0: Τσίπησες, ε.
2: Γιατί εγώ είμαι και με αυτά, ξέρεις. Είμαι λίγο από πάνω.
1: Κλασικός Χρήστος Φερεντίνος. Δεν θα γινόταν να μην το έχει κάνει αυτό τώρα ο Χρήστος.
0: Να σου πω, το έχεις ακουστό.
2: Παιδιά, περιμέναν να με βάλουν σε κλίση για να μου το ανακοινώσουν αυτό.
0: Ναι, θα τραγουδήσει ψιθυριστά η Λίλα, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Να σου πω, θέλεις να παίξουμε letter game. Θες να παίξει.
1: Για να το παίξει η Λίλα για να κερδίσει προσκλήσεις για τη συναυλία της.
0: Το ξέρεις.
1: Καταπληκτικό.
2: Τέλειο, τέλειο.
0: Έχεις...
2: Εννοείται να παίξουμε.
0: Ωραία.
2: Και ας μην κερδίσω συναυλίες.
0: Δεν πειράζει. Θα κερδίσεις. Θα κερδίσει κάποιος ακροατής μας για τη συναυλία.
1: Να το κάνουμε ανάποδα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό που σκέφτηκες τώρα είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, μετά θα καλέσετε και το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι αυτός ο οποίος θα έχει παίξει για χάρη του η Λίλα.
0: Και θα είναι μπροστά.
2: Τι ωραία.
1: Έλα, αυτό είναι
2: καταπληκτικό. Κερδίσω, παιδιά.
0: Θα είναι μπροστά. Λοιπόν, Λίλα, θα παίξουμε με το αγαπημένο σου γράμμα που είναι το λάμδα.
1: Ω, δυνατό.
2: Ωραία. Πρέπει να κερδίσω τώρα. Με έχετε αγχώσει γιατί δεν παίζω για μένα.
1: Σε βοηθήσω εγώ, ρε.
0: Πάμε λοιπόν. Όχι, δεν βοηθήσεις.
2: Λίγο.
1: Έχω βοηθήσει τους πάντες. Δεν θα βοηθήσω τη Λίλα.
0: Βοηθήσεις, δες. Για να δούμε.
2: Εμά.
0: Ζώο.
2: Από λάμδα. Λιοντάρι.
0: Όνομα.
2: Λίλα.
0: Πράγμα.
1: Την κρατάμε στην εκκλησία στην Ανάσταση.
2: Ναι, λαμπάδα.
0: Φυτό.
2: Φυτό. Λουλούδι.
0: Λεβάντα. Φαγητό.
2: Λάδι.
0: Πόλη.
2: Λαμία.
0: Χώρα.
2: Λετωνία.
0: Επάγγελμα. Αν δεν είσαι καλό, την πάτησες.
2: Λοτόμος.
1: Όχι, αυτό είναι λοτόμος.
3: Αυτός που σου κάνει φορολογική δήλωση.
2: Λόγησης, πρώτα.
0: Ποδοσφαιρική ομάδα.
1: Στην Αγγλία
0: πολύ τον Beatles.
2: Λάρισα,
1: πολύ καλύτερα.
0: Λίμνες, ποτάμια, βουνά. Τελευταίο. Ταταν.
2: Λίμνη,
0: ποτάμι.
2: Ποτάμι.
3: Τι έχει ο σκύλος από πίσω?
2: Σταματήστε, τι.
3: Ο σκύλος πίσω τι έχει, την κουνάει την.
1: Κουνάει την.
0: Την
2: ουρά, παιδιά.
0: Ωραία, βάλε ένα λάμδα.
2: Λουρά.
0: Ναι, κάτω ο μικρός στο τέλος.
1: Ο Λούρας.
0: Ναι, κύριε.
2: Ρε παιδιά, τι λέτε. Λουνιάτικα, δεν έχω πει καφέ. Τι μου λέτε τώρα.
0: Ο Λούρος.
2: Είναι δυνατόν.
1: Αυτό σκέφτομαι και εγώ κάθε πρωί που ξυπνάω για να έρθω εδώ και λέω.
2: Είναι δυνατόν. Δεν θυμάμαι, το θυμήθηκα βέβαια. Το είπα στο Λίλα.
1: Λοιπόν, κάποιος έχει κερδίσει για σένα. Άκου, Λίλα, εμείς περιμένουμε αλήθεια.
2: Παναγία μου, τι άγχος
1: και
2: αυτό.
1: Πώς και πώς. Αλήθεια για τη συναυλία σου. Γιατί έχοντας ακούσει και συνεντεύξεις σου άλλες, ξέρω πόσο πολύ καιρό προετοιμάζεσαι για αυτή τη βραδιά. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία.
0: Κάθε επιτυχία,
1: Λίλα,
0: μας θα είμαστε εκεί.
2: Ευχαριστώ. Και θέλω να έρθει ο κόσμος πραγματικά να το δει. Είμαι περήφανη για αυτό που έχουμε φτιάξει. Και ακόμα και αν δεν με έχει ξαναδεί, είναι μακριά.
0: Θα είναι εμπειρία.
2: Είναι μια εμπειρία.
1: Εξαιρετικά.
0: Θα είμαστε εκεί. Καλή επιτυχία.
1: Πολλά φιλιά από όλους μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε.
3: Τώρα τι άλλο.
1: Τι φεύγουμε κι εμείς.
0: Βέβαια, φεύγουμε. Είναι παραπέντε πήγε η ώρα.
3: Δεν μπορώ να μην διαβάσω το μήνυμα του Γιάννη. Mm-hmm. Καλημέρα, παιδιά. Σας περιμένουμε το Σάββατο. Mm-hmm. Όχι. Στο Σουλάρι Αρκαδίας. Mm-hmm. 18 Ιουλίου. Το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
3: Σουλάρι Αρκαδίας ο Γιάννης.
0: Άρα την Παρασκευή είμαστε Τεχνόπολη και το Σάββατο.
1: Στο Σουλάρι.
3: Δεν ξέρω, 18 Ιουλίου.
1: Πιο μετά. Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια.
4: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Που στα σύννεφα. Νούμερο 4.

0: 89,8.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει.

0: έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Okay.
2: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
2: Απλά
3: τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
0: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
9: Δρόμος 89,8. Καλώς ήρθατε. Πήγε Παρασκευή 5 Ιουνίου. Είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και γιορτάζουν ο Απόλλωνας, η Δωροθέα, ο Νίκανδρος και ο Πλούταρχος. Όλοι αυτοί μαζί. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ εξετάζονται σήμερα σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Καλή τους επιτυχία. Παρασκευή πρωί με έθριο καιρό στην Αττική. Το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί σε πιο καλοκαιρινή τροπή με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Καλημέρα σε όλους. Στην παρέα αυτή η Ράνια Ντονάκη. Αν οδηγείς, αν είσαι στο σπίτι, αν έχεις τον δρόμο ανοιχτό, αυτό το τραγούδι είναι για σένα. Το Αιγαίο της να σβήσει σημαίνει ένα πράγμα εδώ. Ο διαγωνισμός ανοίγει. Στείλε αμέσως SMS στο 54301 δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Βύση και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς Αναβύση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Σταματάει το Αιγαίο, κλείνει ευκαιρία. Οπότε τώρα.

0: καρδιάς χτυπά.
1: Η Έλληνα Παπαρίου σε μότι Παρασκευής μας δίνει το φιλί της ζωής στο δικό μας δρόμο που είναι πάντα ανοιχτός με τη μουσική στο τέρμα και μας ταξιδεύει με όλα τα αγαπημένα, μας ταξιδεύει και στο χρόνο. Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε, θα θυμηθούμε από δυτικές συνοικίες. Θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο με λίγα λόγια. Έρχεται αγαπημένο ντουέτο Μέλισσες και Τάμτα και όλα τελειώσαν. Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: γίνεται.
1: Αν έχεις ευαισθησία σε πλάκα, ολίτιδα και τεριδόνα, το Εξαλέν θα σε σώσει και στα στοματικά προβλήματα. Το προτείνει και ο οδοντίατρος και ο φαρμακοποιός, και μάλιστα για καθημερινή χρήση, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα. Δοκιμάστε Εξαλέν καθημερινά και θα απαλλαγείτε από όλα αυτά, γιατί η υγεία ξεκινάει από το στόμα. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
2: Πρωινό στον δρόμο.
3: Τέλος πάντων, λέγαμε τώρα κάτι που δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα, αλλά ήταν ένα κουτσομπολιό.
4: Καλά, μην το λες καθόλου, γιατί. Συγγνώμη, τώρα θα τα πάρω. Λες. Θα τρελαθώ, ρε Γιάννη. Αυτό το άτομο θα με τρελάνει. Συγγνώμη, λέμε κάτι εκτός που δεν μπορούμε να το πούμε στον αέρα.
3: Θέλω να πω κάτι άλλο.
4: Άστα, Κατερίνα, δεν είναι ωραία που
3: κάνεις. Θέλω να πω για το πώς συμπεριφέρεται ένας
4: άνθρωπος. Γιατί εγώ θα το πω λοιπόν. Ακούστε τι πληροφορία μας έδωσε. Όχι, θα το πω.
3: Όχι.
2: Πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα.
5: Πρωινό στον δρόμο.
2: Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
3: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτή την εποχή? Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες, και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι? Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας, σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, το καλοκαίρι ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Με τη Μαρία Σολομού.
3: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα.
2: Στον δρόμο. 89,8.
3: Παιδιά, όχι τώρα. Κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές. Λυπάμαι. Θα πουσιάζω.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
8: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby. Σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Στα

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Okay.
2: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
3: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
3: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
1: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
3: Το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό event είναι γεγονός. Riviera Shopping for a Good Cause, το Σωματείο Ελπίδα Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, σας προσκαλεί την Τετάρτη 10 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι ως τις 9 το βράδυ στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη, στο κτίριο Ναυσικά, για να κάνετε τις καλοκαιρινές σας αγορές με αγάπη από 60 κορυφαία brands και να στηρίξετε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους. Ο δρόμος θα είναι εκεί, θα εκπέμπει live με πολλή μουσική και καλεσμένους έκπληξη. Ελάτε να μας βρείτε από κοντά, να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα και να στείλουμε μαζί το πιο δυνατό μήνυμα αγάπης. Στο δικό μας δρόμο συνεχίζουμε τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο και ακούμε στη σειρά να βύσει ξανά. Γιώργος Μαζονάκης, αγαπώ σημαίνει. Θα θυμηθούμε Kylie Minogue. Τώρα περνάμε σε αποκλειστικά ο Γιώργος Σαμπάνης συναντά την Λιάνα Βραχάλη και το αποτέλεσμα είναι «Τι θέλω εγώ με σένα».
10: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8.
9: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: ταλαιπωρήσει από άφθες συχνά, το εξαλέν, το γνωστό διάλειμμα για γαργάρες στον πονόλαιμο, έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση και στις άφθες αλλά και στην ουλίτιδα και την πλάκα. Ενώ σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορείς να το χρησιμοποιείς καθημερινά. Φυσικά με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σου.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
2: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
1: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
2: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες.
5: Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or.

0: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική?
1: Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
6: Ο καιρός σήμερα. Καλοκαιρινό το σκηνικό και σήμερα στην Αττική με λιακάδα, καλή ορατότητα και ιδανικές συνθήκες για τις μετακινήσεις σας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάς που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή Toshiba. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά Toshiba. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Toshiba. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της.
6: Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπε στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
4: Και τώρα.
11: Και τώρα.
12: So, are you guys ready?
4: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο Δρόμο 89,8.
13: Και στο κινητό και αγαπημένη μουσική θέλει Παρασκευή. Άλλο ένα πρωινό παίρνουμε τις ανάσες μας εδώ, στον Δρόμο 89,8, στην παρέα σας Ράνια Αντωνάκη. Με το καλημέρα έρχεται ευκαιρία για ταξιδάκι στην αιώνια πόλη. Με την υποστήριξη του Versus Travel, εκεί σας στέλνει ο δρόμος, στη Ρώμη, 1 με 5 Αυγούστου, για 4 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων, ελληνόφωνη ξενάγηση στη Ρώμη, επίσκεψη στο Βατικανό και μια ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Δηλώνετε συμμετοχή με ένα SMS στο 54301, στείλτε δρόμο. Αφήστε κενό το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ταξίδι για να κληρωθείτε ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο πρωινό στον δρόμο. Η χρέωση αν SMS είναι 34 λεπτά. Όρη συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε και ακούμε στη σειρά Κωνσταντίνο Αργυρό στο νερό, Μαρίνα Σπανού στο ταξίδι και Θοδωρή Φέρη στο ΥΠΕΣ.

καφέ, ονιά στο παγκάκι.

είναι μακρύς ο δρόμος που έχει απομείνει ως τις διακοπές. Θα τον περάσουμε μαζί εδώ στους 89,8. Θα θυμηθούμε Δέσποινα Βανδύ, Στάδωσα όλα σε λίγο. Θα ακούσουμε Απόν στο Ρεμπέτικο. Πρώτα όμως και τη Γαρμπή, εσένα μόνο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Τι κάνεις?
1: Το Nova 5G Home Internet φέρνει η Nova με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
3: Γιατί ο Τωτός βάζει βότκα στα μακαρόνια? Είναι από αυτά τα ωραία που λέει ο Γιάννης.
4: Από αυτά που γελάω εγώ.
5: Είναι καταπληκτικό. Πες αυτό μόνο.
4: Είναι καταπληκτικό.
3: Για να τα σουρώσει.
5: Αν είναι δυνατόν. Πολύ καλό.
2: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει.
6: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
7: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
8: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
9: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι μου. Τώρα ένα μαμά διψάω.
10: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά? Σερί ύπνος για πάντα.
11: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
12: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
15: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέργεια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
17: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
17: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
20: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
21: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
22: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα.
0: Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
4: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
22: Okay.
4: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
1: Όσο προχωράει ο Ιούνιος, ετοιμαζόμαστε για συναυλιακές στιγμές. Τα ραντεβού είναι πολλά. Ο Απόν μας δίνει ραντεβού στο πιο δυνατό live του καλοκαιριού. Κάνει στάσεις στην Αθήνα με το Ηχογένεια Tour και υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη συνέστημα, μεγάλες επιτυχίες και τραγούδια που αγαπήσαμε. Ο δρόμος σου δίνει την ευκαιρία να βρεθεί στη μεγάλη του συναυλία τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων. Για να είσαι εκεί και να εξασφαλίσει τη διπλή σου πρόσκληση, στείλε τώρα SMS στο 54301. Γράφεις δρόμος, αφήνει κενό, το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη Απόν. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά, ώρα συμμετοχή στο δρόμος.fm.gr. Στο δικό μας δρόμο συνεχίζονται τα καλύτερα μουσικά ταξίδια στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο με Κωνσταντίνο Αργυρό. Θα τον ακούσουμε στο Παρασκευή πρωί. Έρχεται και η αναβίστη σχιζοφρένεια. Θα ακούσουμε Alex Warren. Τώρα περνάμε στο λογαριασμό.

0: Είσαι στην Nova, τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σύντηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
5: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
6: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
5: Αλήθεια, για πες.
6: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
5: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει, είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
7: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene Shampoo μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux Αφρόλουτρα. Άξα ποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus

0: Μίστη Φλωρεντία, ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε πέντε αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε πέντε ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα.
8: Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτή την εποχή? Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγειρές.

0: απόγευμα.
1: Στον δρόμο. 89,8.
0: Παιδιά, όχι τώρα. Κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές. Είπαμε. Θα πουσιάζω.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Πεζούν αμέσως τώρα. Δρόμος. 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
2: Παρασκευή μεσημεράκι είναι ο δρόμος, παίζει παντού. Αυτή την ώρα μόνο επιτυχίες για τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Σας δίνει και θεατρικό ραντεβού στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας στο πιο απολαυστικό debate της χρονιάς. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ σας περιμένει η παράσταση Πριν και Μετά τα Παιδιά. Με οικοδεσπότες την Έλενα Χαραλαμπούδη, τον Δημήτρη Μακαλιά, την Ευγενία Σαμαρά και τον Κώστα Μαλιάτσι σε μια παράσταση που μπλέκει stand-up συζήτηση και αυτοσχεδιασμό. Θα τους απολαύσετε με διπλές προσκλήσεις που έχουμε εξασφαλίσει. Είναι στη διάθεσή σας με ένα SMS στο 54301. Στείλτε δρόμος, αφήστε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη ραντεβού. Η χρέωση αν SMS είναι 34 λεπτά. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr. Στην παρέα σας ως τη μία η Ράνια Τονέκη. Ακούμε στη σειρά Ντάρα Μπαγκαράγκα, Γιώργο Σαμπάνη, Ιουλία Καραπατάκη και Νίκο Οικονομόπουλο.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Μεσημέρα και Παρασκευή είναι ο δρόμος. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Θα θυμηθούμε μέλισσες στη μόνη επιλογή. Θα ακούσουμε Λένη Φουρέιρα, δεν κάνω εγώ για σπίτι. Έρχεται και ο Πάνος Κιάμος, θα με ζητάς. Αυτή είναι η Μαριάννα Κατσιμίχα στο Βάλς των Ονείρων.

Δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ψάχνατε το επόμενο αγαπημένο σας γευστικό στέκι. Η Pizza Fan έφτασε στη Δραπετσόνα με το 107ο κατάστημά της, στην οδό Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως, φέρνοντας μαζί έναν ολόκληρο κόσμο από φοβερές γεύσεις που δεν είναι μόνο οι αγαπημένοι μας πίτσες, είναι μπέργκερ, ζυμαρικά, σαλάτες και πολλά ακόμα. Με μια παράδοση 30 ετών στην καινοτομία, την κορυφαία ποιότητα υλικών και τις ασυναγώνιστες τιμές. Και σήμερα η Pizza Fan σας κάνει δώρο 2 πίτσες Premium Bianca. Ο νικητής θα προκύψει αποκλήρωση. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε τώρα SMS στο 54301. Γράφετε δρόμος, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Pizza Fan. Η χρέωση ένα SMS είναι 34 λεπτά. Ώρα συμμετοχής στο δρόμος.fm.gr. Εδώ μένουμε. Αυτή την ώρα παίζουμε μόνο επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ετοιμαζόμαστε να ταξιδέψουμε στο Αιγαίο και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Μόλις ακουστεί το Αιγαίο, διαγωνισμός ανοίγει. Στείλτε SMS στο 54301 δρόμος, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση για να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς Αναβύση Live 26 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Στο μεταξύ θα ακουστεί η Κλαυδία στην Αστερομάτα, τώρα περνάμε στον Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
1: Δρόμος 89,8 είναι 8 και 8 η ώρα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
2: Θα γίνει και 9.
1: Τώρα ακριβώς πήγαμε και 9.
2: Η ακρίβεια δηλαδή που μας διακατέχει είναι κάτι το φαινομενάλε.
3: Τι είναι?
2: Φαινομενάλε.
4: Τι είναι αυτό? Γαλλικό.
2: Θα σε φέρω πρώτων ευθυνών σου. Αν δεν είναι κάτι κορυφαίο, μην το πει σήμερα που είναι Παρασκευή.
3: Είχα σκοπό, Χρήστο, να δώσω δύο επιλογές. Παρ' όλα αυτά, ο επιθετικός τόνος της Κατερίνας με αναγκάζει
1: να...
3: Όχι, να μην δώσω καν επιλογές.
1: Θα έλεγες ότι ο επιθετικός τόνος της Κατερίνας σε έκανε μελαστοφασέντο σωτό.
5: Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές.
3: Ακριβώς αυτό με έκανε. Ακριβώς αυτό. Μελαστοφασέντο σωτό.
0: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Φινάλε για σήμερα με Γιώργο Μαζονάκη και τέρμα. Η Νόβα βάζει η τέρμα στις αναμονές. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις την οπτική να υπάρχει λύση. Το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο nova.gr. Βρες τον δρόμο σου εδώ στους 89,8. Ακολουθεί ο Πέτρος Πολυχρονίδης. Στο μικρόφωνο ήταν η Ράνια Αντωνάκη. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Σας αφήνω με το Top 5 για αυτή την εβδομάδα.
1: Και τώρα, τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Μόνη ξενάγηση στη Ρώμη και ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
4: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις και εγώ τα έχω περάσει αυτά.
5: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες εναρμολόγησης παιχνιδιών.
6: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
4: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμά διψάω.
7: Ποιο ξυπνητήρι ρε παιδιά. Σερή ύπνος για πάντα.
4: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης. Το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος. Και τώρα.
8: Και τώρα.
9: So, are you guys ready?
1: 10 στη σειρά. Αρχηγός επικοινωνίας. Δρόμος. Και τώρα.
8: Και τώρα.

0: έχουμε μαζί μας και τη Vodafone Tech Service για να κάνει την επισκευή του κινητού μας απλά, γρήγορα και ωραία. Μη σας τύχουν διακοπές. Θέλετε το κινητό μαζί να βγάλετε φωτογραφίες, έχει χαλάσει και δεν προλαβαίνετε. 12μηνη εγγύηση και όλα αυτά μπορεί να γίνουν ακόμα και σε μία ώρα μέσα, παρακαλώ, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Υπάρχει σιγουριά. Όλα αυτά στη Vodafone, στο vodafone.gr, και εμείς εδώ έχουμε και Aerosmith και Κωνσταντίνο Αργυρό και Αλεξίου Μελέξ και Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, εδώ το ακούτε αποκλειστικά όλη την εβδομάδα.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8.
2: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

16η χώρα από την οποία εκπέμπουμε αυτό τον καιρό. Η εκπομπή γράφει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, έτσι. Κανονικότατα. Με ρωτάτε πολλές φορές τι μου λείπει από την Ελλάδα όταν ταξιδεύω. Αρχικά να πω ότι δεν είμαι ναυτικός και δεν λείπω τόσο πολύ όσο νομίζετε. Απλώς το απολαμβάνω όταν πηγαίνω κάπου. Να πω ότι μου λείπει το φαγητό περισσότερο. Διότι μου αρέσει να ταξιδεύω ως γεύση γνώστη. Δοκιμάζω παντού φαγητά. Η γεύση είναι που θυμάσαι και που σου μένουν. Αλλά παιδιά, ένα πράγμα για το οποίο μπορώ να πω ότι δεν μπορώ να ξεπεράσω τη χώρα. Εγώ δεν είμαι αυτός που λέει η Ελλάδα είναι η καλύτερη χώρα του κόσμου, πιο όμορφη κτλ. Κάθε χώρα έχει πραγματικά τις μαγείες της. Όμως το φαγητό μας είναι ένα πράγμα πολύ διαφορετικό. Το φαγητό της χώρας μας είναι κάτι το οποίο δεν θα το βρεις πουθενά όσον αφορά κυρίως την ποικιλία του. Η Ελλάδα δεν χαρακτηρίζεται από ένα πράγμα, τα ζυμαρικά ή την πίτσα ας πούμε, που έχουν οι Ιταλοί. Δεν χαρακτηρίζεται από τα ασιατικά σούσια και αυτά που έχουν οι χώρες όπως η Ιαπωνία. Χαρακτηρίζεται από τουλάχιστον 20-25 διαφορετικά φαγητά. Διότι από το ψάρι μέχρι τον μουσακά και από το παστίτσιο μέχρι τα γεμιστά και από τα φασολάκια μέχρι τις φακές. Είναι πράγματα τα οποία δεν συναντά στην ποικιλία τους σε άλλες χώρες. Αν με ρωτάτε λοιπόν συνεχώς τι είναι αυτό που μου λείπει, νομίζω ότι είναι το φαγητό, διότι μου λείπει η ποικιλία της χώρας. Όχι ότι πεινάμε, δεν πεινάμε, βρίσκουμε κάτι να φάμε πάντα. Αλλά η ποιότητα που έχει στην Ελλάδα το φαγητό, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο την έχω βρει ασύγκριτη. Εγώ, είναι προσωπικό μου αυτό. Σε περίπτωση που ζητήσατε τη γνώμη μου, σε περίπτωση που αναβήσει.

0: Θέλει να είσαι ήσυχος όταν έχεις εταιρεία και φοβάσαι μην μπουν και σου χακάρουν το PC. Με το Vodafone Business μπορείς να είσαι ήσυχος, γιατί σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από όλους αυτούς τους hackers. Βρες λύση online προστασίας που θέλεις και βρες το εύκολα στο vodafone.gr / business.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Δρόμος 89,8.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
4: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
5: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
4: Μία νύχτα.
5: Χιλιάδες φωνές.
4: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
5: Μην το χάσεις.
4: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Το πρόγραμμα αποφύτων.
12: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Μουσικό είναι το επόμενο νέο, διότι διαβάζω πως η Taylor Swift ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου πρωτότυπου τραγουδιού, το οποίο θα παίξει στην ταινία Toy Story 5. Το Toy Story 5 έρχεται νομίζω στις 18 του μήνα και δεν ήξερα ότι η Taylor Swift έχει τραγούδι εκεί. Ωραίο, ωραίο. Καλή είδηση για τους φαν της Taylor Swift, για αυτούς που γνωρίζουν και αγαπούν την καριέρα της και την πορεία της. Το λέω γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που σου λένε, φίλε, εγώ δεν ξέρω ούτε ένα τραγούδι της Taylor Swift. Εσείς ξέρετε, εγώ πάντα ξέρω ένα της Θοδωρή Φέρη. Αυτό θα παίξω τώρα.

0: βρίσκω.
1: Είναι μη σου τύχη, μη σου τύχη να χαλάσει μια συσκευή σου την ώρα που φεύγεις για διακοπές. Κάνα πρόβλημα, πηγαίνεις στη Vodafone, σου δίνει ένα κινητό να κάνεις τη δουλειά σου μέχρι να το φτιάξουν και το φτιάχνουν πραγματικά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ακόμα και μέσα σε μια ώρα μπορεί να το κάνουν. Μπορεί, δεν είπα ότι μια ώρα είναι πανάκια. Και όλα αυτά θα κάνει με 12 μήνη εγγύηση μέσα από τους Vodafone Tech Heroes, τους τεχνικούς που αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία, παρακαλώ. Vodafone.gr, εκεί θα βρείτε και όλες τις πληροφορίες για τους Vodafone Tech Heroes.
2: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα? Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
10: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι.
11: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
11: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
12: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
15: Ο καιρός σήμερα. Ο ήλιος παραμένει πρωταγωνιστής και σήμερα στην Αττική με λίγες μόνο νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα δροσίζουν την ατμόσφαιρα, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά Toshiba.
16: Plus.
0: Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
0: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
0: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
0: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα.

δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Ποιος άνθρωπος μπορεί να πει ότι στα 87 μου χρόνια συνειδητοποιώ όσο ποτέ ότι η ζωή είναι μόνο το παρόν και το παρόν είναι στη μουσική? Αυτό το λέει, παιδιά, ο Σταύρος Οξαρχάκος, που σήμερα και αύριο θα τον απολαύσουμε στο Ηρώδιο για το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Δεν υπάρχουν λόγια για τον άνθρωπο που είναι πίσω από το Μεγάλο Τσίρκο, πίσω από το Ρεμπέτικο, για αυτόν τον άνθρωπο που στα 87 του βρίσκει δύναμη στην μουσική, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Θυμίζω, σήμερα και αύριο είναι στο Ηρώδιο ο Σταύρος Οξαρχάκος, μια μεγάλη τεράστια μουσική κληρονομιά αυτής εδώ της χώρας.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Όσοι έχουν επιχειρήσεις φοβούνται ένα πράγμα, μην τύχει και μπουν μέσα στο PC τους, στις συσκευές της εταιρείας, ή hacker, κακόβουλα λογισμικά και άλλες ψηφιακές απειλές. Τώρα με το Vodafone Business έχει cyber security που σου δίνει και συμβουλευτική υποστήριξη, αλλά και όσα χρειάζεσαι για να αντιμετωπίσεις όλα αυτά. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι για την επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Δρόμος 89,8, είναι 8 και 8 η ώρα, σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
3: Θα γίνει και 9.
2: Τώρα ακριβώς πήγαμε και 9.
3: Η ακρίβεια δηλαδή που μας διακατέχει είναι κάτι το φαινομενάλε.
2: Τι είναι?
3: Φαινομενάλε.
4: Τι είναι αυτό? Γαλλικό.
3: Θα σε φέρω πρώτων ευθυνών σου. Αν δεν είναι κάτι κορυφαίο, μην το πεις σήμερα που είναι Παρασκευή.
5: Είχα σκοπό, Χρήστο, να δώσω δύο επιλογές. Παρ' όλα αυτά, ο επιθετικός τόνος της Κατερίνας με αναγκάζει
2: να...
5: Όχι, να μην δώσω καν επιλογές.
2: Θα έλεγες ότι ο επιθετικός τόνος της Κατερίνας σε έκανε μελαστοφασέντο σωτό.
6: Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές.
5: Ακριβώς αυτό με έκανε. Ακριβώς αυτό. Μελαστοφασέντο σωτό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Δρόμος 89,8.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
9: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Okay.
11: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
11: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και... πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
0: Από ταινίες, τι έχουμε να δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο? Τις πικρές γιορτές δραματική ταινία. Επίσης, οι μικρές ανάσες το ίδιο δραματική. Η κωμωδία Ελλάδα 3.0. Η επιστημονική φαντασία σήμερα αποκάλυψη. Το δικαστικό θρίλερ Η Ετοιμιγορία. Το Masters of the Universe He-Man. Αυτό είναι η περιπέτεια blockbuster. Από animation Η Ζώη και τα Ζωάκια της και Η Φάρμα των Ζώων. Και ένα τρελό θηριοτροφείο κωμωδία, η οποία κυκλοφόρησε την εποχή που γεννήθηκα εγώ, το 1978, και επανακυκλοφορεί ξανά στους κινηματογράφους. Επίσης, το thriller Θέσεις είναι ένα από τα παλιά που κυκλοφορεί ξανά στα σινεμά αυτή την εβδομάδα. Αυτές είναι οι ταινίες οι καινούργιες. Θα προτείνουμε αργότερα και μία.

0: χάσει το κινητό στην πιο λάθος στιγμή, η λύση είναι μία και λέγεται υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής γίνεται πολύ γρήγορα και με αξιοπιστία, χωρίς καθυστερήσεις, με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σου εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Vodafone.gr.
1: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Life Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα. Και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω.
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Αστερόσκονη.
12: First Dates.
13: Αυτό το ραντεβού εγώ πολύ το χάρηκα.
12: Κάθε μεσημέρι στις 4:25 στο Star.
14: Μια
11: φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ο καιρός σήμερα. Καλοκαιρινό το σκηνικό και σήμερα στην Αττική, με λιακάδα, καλή ορατότητα και ιδανικές συνθήκες για τις μετακινήσεις σας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάς που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
17: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
16: Πλάς, πλάς, πλάς.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
18: Και τώρα.
19: Και τώρα.
20: So, are you guys ready?
18: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
0: Για ακόμη ένα τριήμερο μαζί στο δρόμο 89,8 θα ακούσουμε πολύ μουσική το Σαββατοκύριακο και σήμερα Παρασκευή, ωραία πράγματα. Και τώρα έρχεται κάτι για το οποίο έχετε σηκώσει ήδη το κινητό, διότι έρχεται ένα τραγούδι που όποτε παίζει, ξέρετε τι κάνετε. Στέλνετε ένα μήνυμα γράφοντας δρόμο στο όνομά σας, τη λέξη Βύση, στο 54301, γιατί όσο παίζει το Αιγαίο, εσείς διεκδικείτε διπλή πρόσκληση για τη sold out συναυλία της Άννας Βύση, φυσικά στις 26 Σεπτεμβρίου, sold out συναυλία στο ΟΑΚΑ. Και εμείς έχουμε τις προσκλήσεις για εσάς. Όσο παίζει το τραγούδι, εκεί είναι που δηλώνει τη συμμετοχή. Πότε παίζει το τραγούδι? Τώρα.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πριν και μετά τα παιδιά, μια υπέροχη παράσταση στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας 8 του μήνα, δηλαδή τώρα τη Δευτέρα που μας έρχεται. Δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντιούνται στη σκηνή με την Έλενα Χαραλαμπούδη, με την υπέροχη Ευγενία Σαμάρα, τον καταπληκτικό Κώστα Μαλιάτση και τον μαγικό Δημήτρη Μακαλιά να μοιράζονται εμπειρίες από τη ζωή πριν και μετά τα παιδιά. Στο υπέροχο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας, στην παλιά μου γειτονιά, πριν και μετά τα παιδιά. Διπλή πρόσκληση τώρα. Γράψτε μου δρόμος, κενό, το όνομά σας, απλά τη λέξη ραντεβού, γιατί είναι θεατρικό το ραντεβού μας, και στείλτε το στο 54301. Εμείς ακούμε τώρα Νίνο και Ζώζεφιν.

τα εφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Έχεις επιχείρηση και φοβάσαι τους hacker, τα κακόβουλα λογισμικά, μην φοβάσαι τίποτα. Vodafone Business, γιατί σου δίνει τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και ξενιάζεις. Μπείτε στο vodafone.gr / business και έχει όλες τις πληροφορίες.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Γιατί ο Τωτός βάζει βότκα στα μακαρόνια? Είναι από αυτά τα ωραία που λέει ο Γιάννης.
3: Από αυτά, από αυτά που γελάω εγώ.
4: Είναι καταπληκτικό, πες αυτό μόνο.
3: Είναι
2: καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό, είναι καταπληκτικό. Για να τα σουρώσει.
4: Αν είναι δυνατόν. Πολύ καλό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
1: Δρόμος 89,8.
6: Αυτό το καλοκαίρι ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
7: Οικογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
6: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
7: Μία νύχτα.
6: Χιλιάδες φωνές.
7: Ένα συνέστημα. Οικογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
6: Μην το χάσεις.
7: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Το πρόγραμμα από φύτων.
9: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
9: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
13: Green.
12: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Μαγειρεύουμε με Milner.
15: Πίτσα.
16: Μαργαρίτα.

0: έτσι.
1: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
9: Οκ!
8: Αυτός είναι ο δρόμος. 89,8. Και παίζει παντού. Και παίζει παντού.
10: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο παρά ότι αυτή την εβδομάδα ακούσατε αποκλειστικά πριν από οπουδήποτε το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα. Ο Γιώργος Σαμπάνης συνεχίζει να αγκαλιάζεται με το δρόμο 89,8 όταν έρχεται μια νέα μεγάλη επιτυχία. Είμαστε και γουρλίδες, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Τι θέλω εγώ με σένα.
11: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8.
8: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετά.

0: Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ για αυτήν την υπέροχη εβδομάδα. Η εκπομπή μας συνεχίζει να γράφει ιστορία, εκπέμποντας από όλα τα σημεία του πλανήτη. Και αυτό το καλοκαίρι θα συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που με ανεχτήκατε όλη αυτήν την εβδομάδα με την γαϊδουροφωνή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους τεχνικούς του δρόμου 89,8, το Μάνο Μαργαρώνη κυρίως, διότι είναι ο άνθρωπός μου στην άλλη μεριά της γης, παντού και στο φεγγάρι να πάω. Εδώ θα είμαστε για να ακουγόμαστε, να τα λέμε, να σας ακούω και να με ακούτε. Πολύ μουσική στη συνέχεια. Μαρία Σολομού στη συνέχεια για τις επόμενες 3 ώρες με την πολυκατοικία της. Εμείς ραντεβουδάκι έχουμε πάλι τη Δευτέρα, ακριβώς τη μία. Ναυτάκια με Ζουμπερλούδικα, είμαι ο Πέτρο Πολυχρονίδης. Να περάσετε καλά το σουκού, να επιστρέφετε πάντα τα κεφαλάρια και να μιλάτε ευγενικά στους σερβιτόρους, διότι από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος. Ωραί και βουάρ.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας, δρόμος.
2: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες. Έφτασες.
8: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
9: Λοιπόν γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα. Εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα. Και σε όλο το πλανήτη.
13: Okay.
1: Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
10: Και παίζει παντού.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
11: Η πολυκατοικία είναι σαν τη σαπουνόπερα. Οι ήρωες αλλάζουν, οι ίντριγκες ποτέ.
13: Βρε καλώς τα παιδιά, τα δικά μας, καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς είστε, έλατε παιδιά. Παρασκευή σήμερα, είναι 5 του Ιουνίου. Και τσίκι το τσίκι, φεύγει πρώτη εβδομάδα του Ιούνιου σαν ψέμα. Κοιτάξτε πως γίνονται αυτά, ε. Κοιτάξτε που αυτός ο μήνας είναι φεστιβαλική έναρξη καλοκαιριού, εννοείται. Και τσούκου τσούκου έχει φύγει πρώτη εβδομάδα. Εγώ δεν κατάλαβα και αυτή την εβδομάδα γενικώς. Εντάξει, ήταν και η Δευτέρα, δεν υπήρχε. Οπότε μου φάνηκε λίγο σαν ψέμα. Εντάξει, είναι ο μήνας που θέλω να στρεσάρω πιο πολύ από όλους. Θυμάστε όλους τους άλλους. Από το Φεβρουάριο λέω: έλα, πάει, πέρασε, έλα, πάει, πέρασε. Και όντως περνάνε. Και πέρασαν πολύ γρήγορα φέτος οι μήνες. Εγώ κατάλαβα. Τώρα θέλω. Χελώνα. Μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της χελώνας. Να κρατάνε οι εβδομάδες μήνες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το χαρούμε λίγο. Ο Ιούνιος είναι και ένας μήνας που για μας τουλάχιστον, όσοι δεν δουλεύουν, γιατί αν δούλευα δεν θα πέρναγε ποτέ αυτό το πράγμα, αλλά αποφάσισα να μην δουλέψω φέτος το καλοκαίρι. Οπότε, όπως κάνω τα τελευταία 5-6 καλοκαίρια, δηλαδή δεν αποφεύγω, δεν δουλεύω. Προσπαθώ να κάνω μαζέματα. Δεν δουλεύω, είναι σχετικό. Δουλεύω. Εδώ που είμαι, δουλεύω. Με λίγα λόγια. Δουλεύω στη σχολή. Δουλεύω γενικώς. Δουλεύω. Έχω διάφορα γυρίσματα από εδώ, από εκεί. Οπότε ο Ιούνιος είναι ένας μήνας που έχει απώνε. Δουλεύω στη σχολή. Δουλεύω γενικώς. Δουλεύω. Έχω διάφορα γυρίσματα από εδώ, από εκεί.

μάζεψα τα χειμωνιάτικα. Τα μάζεψα, τα πακέταρα, πολύ ωραία. Και τώρα μένει να βγάλω τα καλοκαιρινά, γιατί πρέπει κάπως να ντυθώ, κάτι να φορεθεί. Εντάξει, είμαι υπερβολική, υπάρχουν κάτι τζιν, κάτι μακό από το χειμώνα, κάτι αυτά, υπάρχουν αυτά. Εντάξει, βολευόμαστε. Θέλω να πω ότι αυτός ο μήνας είναι και λίγο κάτι μεταξύ δουλειάς, κάτι προετοιμασίας, κάτι που είμαι πολύ άσπρη για να βγω ακόμη, να πάω διακοπές. Κάτι ακόμα μας κάνει λίγο κούραση, απόνερα από τους προηγούμενους μήνες. Μην ανησυχείτε και αυτό θα καθαρίσει. Ελπίζω να καθαρίσει για μένα έτσι οργανωτικά και ωραία και όχι ξαφνικά μια μέρα γκάπ. Δεν είμαι ακόμη προετοιμασμένη για φουλόν καλοκαίρι, για να πω την αλήθεια, και ευτυχώς βοηθάει και λίγο καιρός που δεν έχουμε πάθει ακόμη τραγικό σκασμό. Αλλά με το ζόρι, σας είπα και τις προάλλες, έχω βάλει υποχρεωτικές 4 μέρες. Που δεν είναι τελείως διακοπές, κάτι έχουν να κάνουν με δουλειά, αλλά υπάρχουν εκεί και με περιμένουν, παιδιά. Έχουμε να πούμε σήμερα, γιατί είναι Παρασκευή και όπως ξέρετε κάθε Παρασκευή, σας έχω και κάτι έτσι spicy. Όχι πως αυτή η εβδομάδα σας πήγε ήσυχα, δεν μας πήγε ήσυχα, θεματάρες. Μουσική ρε παιδιά, πρώτα μουσική, να μπούμε στο mood, να οργανωθούμε και σε πολύ λίγο επιστρέφω.

Σήμερα μυρίζει ζευγαρίλα η πολυκατοικία της Μαρίας. Θα πούμε για τους τσακωμούς που ενώνει όλα τα ζευγάρια του κόσμου. Κάπου που να το πιάσει και που να τελειώσει. Άμα ξεκινήσουμε να λέμε για τσακωμούς και για λόγους, εδώ θα μείνουμε όλο το Σαββατοκύριακο. Είναι εθνικό σπορ, παιδιά. Ας πούμε, ο καυγάς για το ποιος δεν έβαλε το καπάκι στον οντόκρεμα. Μιλάμε για τέτοιους τσακωμούς τώρα, έτσι, για αρχή. Τσακωμούς στο αυτοκίνητο, στρίψε εδώ, πάρκαρε, έχασες τη θέση. Γιατί το κάνεις αυτό? Δεν μου πες καλημέρα το πρωί, δεν με κοίταξες αυτό, έφυγες γρήγορα. Πολλά, πολλά μικρά, ζουζουνίστικα, φαινομενικά ακακά, αχρίαστα, έχουν να κάνουν περισσότερο και με τη διάθεσή σου, το πόσο κουρασμένος είσαι ή το πόσο βιάζεσαι. Αλλά η γελιότητα του να είσαι απ' έξω τρίτος άνθρωπος και να ακούς τον άλλο να τσακώνεται για φλοιδές είναι πάρα πολύ αστείο. Είναι κάτι που μπορεί να αναζωπηρωθεί μέσα σε 3-2-1 από το πουθενά και το τίποτα. Παιδιά, πείτε μου εσείς τώρα, ξεκινήστε σιγά σιγά και πείτε μου τι γίνεται, τσακωμή, να καταλάβω, στείλτε μου μηνύματα, Viber 6987-898-898, Facebook και Instagram, Δρόμος 898 FM.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Κοίταξε, όταν θες, πρέπει να υπάρχει. When there is a will, there is a way. Όταν υπάρχει διάθεση και θέληση και κάτι. Έχεις ξυπνήσει στραβά ή κάτι αυτό ζουζουνίζει στο κεφάλι σου. Όταν θες λοιπόν να τσακωθείς με τον άλλον, είναι πάρα πολύ αστείο. Αυτό το όλα σε ενοχλούν. Υπάρχει δηλαδή, ζει ανάμεσά μας. Μπορεί να έχεις περάσει με τον άλλον 10 χρόνια. Να έχεις ταξιδέψει τον κόσμο. Κρίσεις, χαρές, στεναχώριες. Μοιράζεσαι μια ζωή. 10 χρόνια είναι μια ζωή, ε. Για να καταλήξουν να μην μιλούνται, επειδή ο ένας είπε ότι ξέρω εγώ, α, δεν σου πέτυχε η μπριζόλα, παραψήφθηκε. Μπορεί άλλος να το πάρει τόσο. Και να μην το πάρει τόσο έντονα, θα το πάρει κάπως. Θα προσβληθεί. Θα. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Έφτιαξε η μέρα. Τα μούτρα κατέβηκαν και θα το κάνουμε, θα το πάμε. Σιριάλ όλη την ημέρα. Και κάπου τα καταλαβαίνω αυτά για την καθημερινότητα, την τριβή, το αυτό. Μπορεί να πεις κάτι παραπάνω αθελά σου. Χίλια δυο μπορεί να συμβούνε, αλλά η γελιότητα του πράγματος, ας πούμε, είναι αδιανόητη. Αδιανόητη. Παρ' όλα αυτά, το κάνουμε, παιδιά. Μην τελαθούμε, το κάνουμε όλοι.
1: Γεια σας, είμαι ο Διονύσης Χινάς.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
1: Και ακούτε Δρόμο 89,8.
2: Ένα σταθμό ατόφιο χρυσάφι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
2: Επιστρέψαμε, παιδιά, στο δρόμο. Είμαστε 89,8 και στην πολυκατοικία της Μαρίας. Είμαι η Μαρία Σολομού. Και μιλάμε για τους τσακωμούς στα ζευγάρια. Κάποιοι είναι φλίδες, κάποιοι τσακωμοί είναι λιγότερο φλίδες. Υπάρχει αυτό το εθνικό αγάπη μου θα βγάλεις τα σκουπίδια φεύγοντας. Δεν ξέρω τι κόφος είναι αυτή. Δεν ξέρω τι έλλειψη προσοχής, διάσπαση. Νομίζω ότι είναι γενετικό πια. Δεν θυμάμαι άνθρωπο να έχει βγάλει τα σκουπίδια ποτέ. Έχω συνυπάρξει δηλαδή και εγώ παλιά με ανθρώπους στο ίδιο σπίτι. Μπορεί μία γιουβέτσι, αλλά σε κάθε περίπτωση. Κάτι δεν έχω χέρια, έλα μωρέ τώρα βιάζομαι. Σκουπιδόνται και έξω από το σπίτι του μεταξύ. Δεν μιλάω ότι θα το πας στην ανακύκλωση, γιατί η ανακύκλωση μπορεί να είναι και λίγο πιο μακριά. Δεν είναι οπωσδήποτε είναι έξω από το σπίτι σου. Αλλά εγώ εκεί που έμενα είχα και τα δύο έξω από το σπίτι μου. Πώς γίνεται ρε παιδιά? Ευτυχώς είχα άνθρωπο, γιατί τότε ήταν πολύ παλιά, που μικρός ήταν μικρός και υπήρχε άνθρωπος που το κανόνιζε αυτό. Αλλά όταν πρέπει να το κάνεις, συνήθως λες τον άντρα, βγάλει τα σκουπίδια και τελικά καταλήγεις να τα βγάζεις μόνη σου. Είναι φοβερό, όχι. Η τρίχα και το σκουπίδι είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν ξέρω γιατί τέτοια άνθηση έχει. Και δεν είναι ότι θα τσακωθείς, είναι ότι θα σου γυρίσει το μάτι. Καλά, με την τρίχα κάποια στιγμή θα βάλεις τη φωνή, ας πούμε. Είναι αγαπημένο σπόρο η τρίχα. Το καπάκι της τουαλέτας είναι πολύ ενδιαφέρον επίσης. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σήκωσε το καπάκι. Πώς θα γίνει δηλαδή αυτό που πηγαίνει στην τουαλέτα και είναι όλα. Από όλα. Ξέρετε τι συμβαίνει όμως μερικές φορές με αυτά. Κουράζεσαι. Πόσες φορές θα πω το ίδιο πράγμα, ρε παιδί μου, και θα γίνω τρελή? Πόσες φορές? Μία, δύο, πέντε, φτάνει. Μετά ή θα το κάνει ο άλλος και μπράβο, ή το παίρνεις απόφαση όταν συγκατοικείς, ζεις, είσαι παντρεμένος, ας πούμε, με έναν άνθρωπο, ότι αυτό είναι και αυτό μάλλον δική σου ευθύνη. Ναι, κάποια στιγμή έρχεται και ο τσακωμός ο έντονος, γιατί πια σκάς. Κάποια στιγμή υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι λένε αυτό είναι. Συμβιβάζεσαι με μια κατάσταση. Μπορεί να έχει άλλα 100 καλά, δεν ξέρεις ποτέ. Ας ελπίσουμε. Συνήθως έτσι είναι τα πράγματα. Είμαι Μαρία Σολομού και αυτή είναι η πολυκατοικία μου στο δρόμο 89,8 και σε λίγο επιστρέφω.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: δρόμος 89,8. Δεν πέσετε.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8. Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
3: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
6: Μ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Σπάλα χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,90 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπαρμπαστάθης, έτοιμα γεύματα και αλαντικά πασιάς κορυφαίο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού, η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
7: Τα κοινόχρηστα είναι σαν τις δίαιτες. Όλοι λένε ότι τα προσέχουν, αλλά κανείς δεν το κάνει. Εδώ είμαστε και πάλι, δρόμος 89,8, και διαβάζω μηνύματα. Ελάτε να μου κάνετε λίγη παρέα. Μαρία, 17 χρόνια με τον ίδιο, 17 χρόνια με τον ίδιο άνθρωπο είναι μια ολόκληρη πρόταση. Τελεία, θαυμαστικό. Τι να πω. Μπράβο, θα πω. Δεν θα πω κάτι άλλο. Και ακόμα τσακωνόμαστε για τα ίδια πράγματα κάθε φορά, μια επανάληψη. Τραγικό. Αυτό έρχεται και κουμπώνει πάρα πολύ ωραία με τη θεωρία μου ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Αυτό θα πω μόνο εδώ. Ζαχαρίας, να πω και εγώ την άποψή μου. Εμείς οι άντρες δεν τσακωνόμαστε. Εμείς απλώς αντιδρούμε σε ερεθίσματα. Όχι, έχω γνωρίσει και ανθρώπους που τσακώνονται. Σαν φαινόμενο το καταλαβαίνω, εννοείται. Ότι μπορεί να είναι αυτό το passive aggressive, και το κάνουμε και εμείς αυτό. Τέλος, θα τα αναλύσουμε μετά σε λίγο. Εύη, εγώ έχω βρει τη λύση. Όταν αρχίζει ο τσακωμός, βγάζω το σκύλο βόλτα. Α, ούτε εσύ θες να τσακώνεσαι. Ξέρετε τι έχω παρατηρήσει. Όλο και παραπάνω βλέπω και ακούω περιπτώσεις ανθρώπων που δεν θέλουν να τσακωθούν. Ας πούμε, εγώ είμαι μια περίπτωση. Το αποφεύγω. Φοβερά. Δηλαδή, κάνω φυγή. Κάνω φυγή, όχι, όχι, δεν συνέβη αυτό, όχι, δεν το άκουσα, ας μην κάνω πάλι φασαρία για το ίδιο πράγμα. Ας το να φύγει, ας το να περάσει. Δεν είναι καλό. Εκεί δημιουργείς προηγούμενο. Όταν δημιουργούμε προηγούμενο, σημαίνει ότι το νομιμοποιούμε. Δηλαδή, δεν θα βγάλω ποτέ τα σκουπίδια έξω, δεν αντιδράς ποτέ, δεν θα τα βγάλω ποτέ. Δεν είναι δική μου ευθύνη, είναι δική σου. Τελειώσαμε. Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς αυτό. Ή μπορεί να δείξω καλό χαρακτήρα στα πρώτα μας και μετά έχει τελειώσει το αστείο. Ναι, ξέρω πολύ κόσμο που εγώ είμαι από τους πρώτους που κάνω φυγή. Από το να αρχίσει τσακωμός και να αυτό. Κάποια στιγμή σκάς. Δεν σκάς κάποια στιγμή. Αλλά παιδιά, είναι αργά όταν έχεις κάνει μόκο τόσο καιρό να σκάσεις κάποια στιγμή, γιατί αυτό έχει νομιμοποιηθεί. Έχει συμβεί προηγούμενο. Τα προηγούμενα δεν αλλάζουν. Μόνο με εγχείρηση που και αυτό δεν είμαι σίγουρη. Αν η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής έφυγε. Δεν είναι σίγουρο και αυτό. Πολλά τα είδη. Υπάρχουν αυτοί που φωνάζουν, αυτοί που σιωπούν, αυτοί που φεύγουν, αυτοί που θυμούνται όλα. Ο τρόπος που τσακώνεσαι λέει πάρα πολλά για το ποιος είσαι, περισσότερα από ό,τι νομίζεις. Για να δούμε σε λίγο.

από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Είναι ο Δρόμος 89,8. Είναι η Αθήνα.

0: Για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας τους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr / Fiber.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού στον δρόμο 89,8. Φτιάχνω καφεδάκι. Επιστρέφω σύντομα.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: και μας αρέσει. Όλες τις επιτυχίες.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ.
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσεται.
2: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
3: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
4: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
5: Στείλε SMS στο 54301.
6: Γράψε δρόμο, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
7: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
8: Στον άνεμο πήρε τα κύματα από το Αιγαίο.
9: Ανασβήση live. Στο ΆΚΑ.
2: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
3: ο διαγωνισμός κλείνει.
2: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
9: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
6: Και όταν παίξει,
7: πρέπει να είσαι έτοιμος.
9: Άκου το Αιγαίο.
6: Στείλε αμέσως.
7: Ζήσε τη βραδιά.
2: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα.
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
11: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
11: Να εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
11: Ναι, ναι.
10: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
14: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα. Και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
15: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 29 ευρώ.
14: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
15: Και οι επιστροφές?
14: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
15: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
14: Φυσικά. Μα πού πας?
15: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
14: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
19: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
18: Αλήθεια, για πες.
19: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
18: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
20: Η Sportcam Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744 023 999.

0: ζευγαρά. Μαύρα φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Ο καιρός σήμερα. Ο ήλιος παραμένει πρωταγωνιστής και σήμερα στην Αττική, με λίγες μόνο νεφώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα δροσίζουν την ατμόσφαιρα, ενώ η θερμοκρασία θα κινηθεί κοντά στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η δροσιά γίνεται α3+ με τα κλιματιστικά Toshiba.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
7: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
8: Όποιος άφησε σκουπίδια το βράδυ, να ξέρετε, έχω φωτογραφία και μάρτυρα.
9: Να είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. Δρόμος 89,8, δεύτερη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Δωράκι αυτή την ώρα.
10: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Γαλλιμάρμαρο, ο Δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο Δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολύ αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας Δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον Δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όροι διαγωνισμού στο δρόμος fm.gr.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε τώρα. Δεν έχει σημασία, ας πούμε, μόνο για ποιο λόγο τσακώνεσαι. Έχει σημασία και πώς τσακώνεσαι. Εκεί γίνεται το revelation το σωστό, έτσι. Εκεί αποκαλύπτονται όλα. Υπάρχουν αυτοί που φωνάζουν. Μιλάμε τώρα φωνές, έτσι. Μπορεί για διάφορους λόγους να τα μαζεύουν, να σκάνε οι άνθρωποι. Υπάρχει ο άλλος που σωπαίνει και υπάρχει αυτό το βλέμμα, ας πούμε, που σου παγώνει το αίμα. Αυτό το έχω οικείο. Αυτός που φεύγει, βγαίνω να κάνω μια βόλτα να πάρω αέρα. Και γυρνάει μετά από 2 ώρες, σαν να μην έγινε τίποτα. Όμως, έτσι. Που πάει στην κανονικότητα γιατί κάνει και αυτός φυγή, εννοείται. Αυτός που λέει εντάξει, έχεις δίκιο, με ένα τόνο που λέει για κοίτα ψηλά έρχεται κεραυνός. Όλοι έχουμε έναν τρόπο. Και ο τρόπος μας λέει ποιοι είμαστε, έστω και αν δεν μας αρέσει αυτό που βλέπουμε. Εσείς είστε τύπος, είστε παιδιά, για πείτε μου λίγο έτσι να τα βάλουμε στη σειρά. Στείλτε μου μηνύματα, Viber 697-898-898, Facebook και Instagram, Δρόμος 898 FM.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Να πούμε ότι υπάρχει και η άλλη η πλευρά, η οποία, τα ζευγάρια που χωρίς τσακωμό δεν είναι ζευγάρι, δεν ξέρουν τι να κάνουν στη ζωή αυτή, δεν μπορούν να υπάρξουν αλλιώς, κυριολεκτικά. Δηλαδή, περνάει μια εβδομάδα ήσυχα και αρχίζουν να βρίσκουν και λόγους, δηλαδή ψάχνονται λίγο. Τι γίνεται, γιατί υπάρχει αυτή η ησυχία, τι συμβαίνει, μήπως κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, μιλάμε για τον νόμο του Μέρφη κανονικότατα. Όταν ο ένας θέλει να τσιγκλήσει, φαίνεται, ρε παιδί μου, στην ατμόσφαιρα, δεν κάθονται καλά, κάτι τους ανησυχεί. Δεν μπορεί να μην έχουμε γίνει χαλιά, να πω, μην μιλήσω άσχημα. Και έχει περάσει μια εβδομάδα. Κάτσε, θα το βρω το λόγο. Άλλο τοξικό και αυτό πράγμα, δηλαδή. Αλλά κάπως έχουν βρει ένα ρυθμό που μπορούν, δηλαδή, για το οτιδήποτε να πέσει μια φωνή, να πέσει μια ανησυχία, για να ησυχάζουν. Εντάξει, το βρήκαμε. Αυτό ήταν τη εβδομάδα, το μπιφ, ας πούμε. Μπορεί για κάποια ζευγάρια να μην είναι πρόβλημα τσακωμός, να είναι επικοινωνία, να είναι οξυγόνο. Είναι το date night τους. Αν δεν τσακωθούν, δεν νιώθουν ότι επικοινώνησαν, ότι μίλησαν. Να το πω ότι δεν μ' αρέσει. Δεν το βλέπω και πολύ υγιές, ρε παιδάκι μου.

0: παιδί μου, ζούμε σε μια εποχή που όλοι ψάχνουμε το ίδιο πράγμα. Να πληρώνουμε τα ίδια και να παίρνουμε λίγο παραπάνω. Ή ιδανικά, να παίρνουμε πολύ παραπάνω και να μην δίνουμε και τίποτα έξτρα. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Αν έχεις επιχείρηση, έχεις σταθερό, έχεις και εταιρικά κινητά, τα έχεις ήδη όλα στο τραπέζι. Τα βάζεις λοιπόν μαζί και μπαίνεις σε αυτό το σχήμα και αρχίζεις να βλέπεις διαφορά. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν internet backup για να μην μένεις ποτέ off και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που έτσι κι αλλιώς χρειάζεται μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία, όλα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν upgrade στην επιχείρησή σου.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Επιστρέψαμε, παιδιά, εδώ είμαστε, περιμένουμε να τσακωθούμε. Δρόμος 89,8, η πολυκατοικία της Μαρίας μιλάει για τον τζακωμό στα ζευγάρια, ο οποίος ποικίλει για διάφορους λόγους ή χωρίς λόγο, έτσι, για να έχουμε να λέμε. Πώς τσακωνόμαστε, τι τύποι τσακωμού... Τι τύποι τσακωμού είμαστε. Πολύ ωραίο το ελληνικό μου. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά είδη. Πολλά είδη. Ας πούμε το silent treatment, το ξέρετε. Είναι όπλο. Είναι το χειρότερο όπλο στην ιστορία του ζευγαριού. Γιατί τουλάχιστον με τον τζακωμό ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Με το silent δεν ξέρεις. Πρέπει να μαντέψεις. Κάθεσαι στον ίδιο καναπέ με τον άλλον. Βλέπετε την ίδια τηλεόραση. Τρώτε το τραπέζι. Και υπάρχει το τείχος του Βερολίνου ανάμεσά σας. Ρωτάς τι συμβαίνει. Σιωπή. Ρωτάς πάλι σιωπή. Είναι αυτό το. Είναι και λίγο εκβιαστικό αυτό το πράγμα, ρε παιδάκι μου. Ρώταμε είναι από κάτω. Ή μπορεί να είναι και πραγματικό. Δεν γουστάρω να σου μιλήσω γιατί. Με αυτό που έγινε, το οποίο μπορεί να μην το ξέρει ο άλλος, να μην έχει καταλάβει ή να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Συνήθως το ένστικτο, ρε παιδιά, μας οδηγεί. Ξέρουμε τι, φοβόμαστε ότι έχει γίνει αυτό. Εκείνη τη μέρα που είπα αυτό, το παρεξήγησε. Να δεις που αυτό είναι και δεν μιλάει. Κάπως κάτι ξέρουμε, γνωρίζουμε, δεν είμαστε τελείως. Μπορεί να είμαστε και τελείως, γιατί κάτι μπορεί να μάθει ο άλλος. Δεν ξέρεις ποτέ τι σημαίνει και σε ένα ζευγάρι. Και να μη σου μιλάει. Αυτά είναι που πρέπει να μαντέψουμε. Αυτό με το silent treatment μπορεί να είναι και άλλο. Μπορεί να είναι ότι έχουμε τσακωθεί, έχει γίνει ο μαύρος ο χαμός και δεν θέλω να σου μιλήσω. Για τους ανθρώπους που μένουν μαζί. Είναι πάρα πολύ εκνευριστικό και πρέπει να αντιμετωπιστεί κάπως, γιατί δεν είναι να μένεις χώρια. Αν μένεις χώρια, κάνεις ένα stop τρεις μέρες. Λες, sorry, θέλω το χρόνο μου. Εδώ, δεν λες τι να πεις, ποιο χρόνο μου θέλω. Είμαστε στο ίδιο σπίτι, πηγαίνω, ερχόμαστε, θα καταλάβω εγώ τα μούτρα. Απλά πρέπει να κάνω υπομονή. Περιμένεις να σκάσει αυτό το πράγμα, περιμένεις να τελειώσει αυτό το πράγμα, κάνεις τα δύνατα δυνατά. Και κάποια στιγμή ή ο άλλος κάνει πίσω και εκεί που λες, αχ, μωρέ, ξέρεις τι μας κάλεσαν τα παιδιά του, αυτό λες να πάμε. Λες, ναι, μωρέ, πάμε. Και αρχίζεις και απαντάς σαν κανονικός άνθρωπος. Γιατί κάποια στιγμή ή θα το ξανασυζητήσεις ή θα το ξεπεράσεις. Passive aggressive, τους ξέρετε. Αυτοί δεν φωνάζουν, δεν σωπαίνουν, βοηθάνε. Πλένουν τα πιάτα, αλλά την ώρα που τα πλένουν νομίζω ότι γίνεται σεισμός. Τακτοποιούν κάτι σερτάρια, αποφασίζουν να βγάλουν τα σκουπίδια, κρακρούκρα, μπαμ, η πόρτα. Μπορεί να κάνει όλα κανονικά με σπίτι, να μαγειρέψει, να βάλει καφέ κτλ. Και να σου φέρει τον καφέ, ας πούμε, και να στον ακουμπήσει κάτω και να πεταχτεί ο μισός στα μούτρα σου. Πολύ ήπια, μπορεί γιατί είναι θορυβώδες και είναι και άλλοι οι οποίοι. Ναι, καλημέρα. Τα κάνει όλα κανονικά, αλλά το ύφος και ο τόνος της φωνής. Δεν θες να τα βάλεις μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Σου λέει δεν πειράζει, αλλά πειράζει. Πειράζει πάρα πολύ. Σου λέει κάνω ό,τι θες και καλύτερα να μην κάνεις ό,τι θες. Το αριστούργημα βέβαια, το tip είναι ότι ρωτάς είσαι καλά και σου λέει ναι. Μια χαρά είμαι, γιατί. Με ένα τόνο, παιδιά, που σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου καλά, καθόλου μια χαρά και αυτό. Θα κρατηθεί. Θα το θυμόμαστε για καιρό. Έχουμε κι άλλους. Υπάρχουν οι αιώνιοι τσακωμοί. Αυτοί υπάρχουν τα ζευγάρια που τσακώνουν τη συνέχεια. Κάθε μέρα. Για όλα. Δυνατά. Θόρυβο. Πάθος. Όλοι γύρω τους λένε, παιδιά, δεν θα χωρίσουν αυτοί οι άνθρωποι πια. Αυτό γίνεται ρημαχλός κάθε μέρα, ας πούμε. Αυτοί δεν χωρίζουν ποτέ. Γιορτάζουν 20 χρόνια γάμου, 10 χρόνια σχέσεις, πηγαίνουν διακοπές, κρατιούνται χέρι-χέρι, σε καλές περιπτώσεις. Τσακώνονται για το πού θα φάνε. Τσακώνονται. Είναι ο τρόπος τους να εκφράζουν την αγάπη τους ο ένας στον άλλον. Μάλλον, προφανώς. Για να κάθονται μαζί 100 χρόνια, έτσι εκφράζονται. Είναι, τι να πω. Μπορεί να μην είναι και ακριβώς τσακωμός. Μπορεί να είναι κάτι μεταξύ χιουμόρ, διαξυφισμός και αυτό τους αυξάνει τη λύπη. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται εκεί έξω. Είμαι Μαρία Σολομού, σε πολύ λίγο θα επιστρέψω. Θα συνεχίσουμε εδώ να τσακωνόμαστε έτσι όλοι μαζί. Μην φύγει κανείς και λέει, μην κάνετε τέτοια αστεία.
2: Έλα, Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Δρόμος 89,8.
4: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
5: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
4: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
5: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μαγειρεύουμε
8: με Μίλνερ.
7: Πίτσα.
8: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
3: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
8: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
7: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
8: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
9: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
10: Okay.
9: Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8. Και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
11: Το ασανσέρ δεν είναι παιδική χαρά, το είπαμε. Να το ξαναπούμε. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ με τους τσακωμούς μας. Να δούμε τώρα και τους δικούς σας λίγο. Για να δω μηνύματα. Ο Μινάς. Εγώ με τους silent treatment, γιατί όταν μιλάω λέω πράγματα που δεν εννοώ. Οπότε σωπαίνω. Α, είσαι τέτοιος, ε. Μην ανοίξω το στόμα μου. Θα βγούνε τα βατράχια, θα πληγώ. Ναι, υπάρχει πάρα πολύ έντονο αυτό το πράγμα. Και αυτό το πράγμα υπάρχει πάρα πολύ έντονο όταν σωνεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Γιατί υπάρχει και τρόπος, δηλαδή υπάρχει και το θερμόμετρο. Κάποιοι είμαστε θερμοκέφαλοι και με το παραμικρό ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε πάρα πολύ προσβλητικά πράγματα για τον άλλον, τα οποία μετά ζητάμε συγγνώμη και εξηγούμε γιατί το κάναμε. Πάρα πολύ τοξικό, αγάπη μου, αυτό το πράγμα. Οπότε από το να το κάνουμε αυτό, ναι, silent treatment. Ας το κρατήσω μέσα μου γιατί μου βγαίνει υπερβολικός θυμός. Εδώ κάτι με το θυμούλι πρέπει να το δούμε, εκτός αν είσαι με έναν άνθρωπο που σου προκαλεί αυτό. Και αυτό πρέπει να το δεις. Χρυσάνθη, ο άντρας μου όταν θυμώνει δεν μιλάει, μαγειρεύει. Και ξέρω ακριβώς πόσο έχει θυμώσει από το τι φτιάχνει. Αν φτιάξει μακαρόνια, ήταν ήπιο. Αν φτιάξει μουσακά, καλύτερα να μην του μιλήσω μέχρι αύριο. Καταρχάς, τα συγχαρητήριά μου που έχεις άντρα που μαγειρεύει. Θα μου πεις, δεν μου φαίνεται και τόσο περίεργο. Η καλύτερη σεφ υποτίθεται, φοβερό και αυτό, ότι είναι άντρες. Αλλά δεν έχω ακούσει σε γάμο να μαγειρεύει ο άντρας και όχι η γυναίκα. Φαντάζομαι θα συμβαίνει σε κάποια σπίτια, αρκετά τυχερά. Αλλά μου κάνει ωραίο. Μου κάνει πολύ ωραίο και πολύ πρωτότυπο. Αχ, είναι τέλειο αυτό που μαγειρεύει. Εγώ όταν τσακωνόμουν έπεφτα για ύπνο. Πώς το έκανα αυτό? Μέχρι και πριν 6-7 χρόνια ήταν, δηλαδή τσακωνόμουν και έλεγα με συγχωρείτε, πάω. Για να μην τσακωθώ. Και κοιμόμουν, σοβαρή ευκολία με τον ύπνο και φυγή. Φοβερό και αυτό. Οδυσσέας. Όταν σου πει κάνε ό,τι θες, μην κάνεις ό,τι θες ποτέ. Αυτή είναι η πιο επικίνδυνη πρόταση στην ελληνική γλώσσα. Πω ρε παιδιά, τι είναι και αυτό με τους τσακωμούς. Νομίζω ότι όλοι τα κάνουμε όλα κατά διαστήματα. Και εγώ έχω σκάσει και έχω τσακωθεί και με έχει ακούσει, ας πούμε, η Άνω Ραχούλα. Αλλά το σύνηθές μου είναι το τηλεφωνικό μάτι και το δεν σου μιλάω. Δεν σου μιλάω για να ηρεμήσω. Δηλαδή είναι μπας και γλιτώσουμε άλλον ένα τσακωμό. Και επίσης πάνε και τα ζευγάρια που το κυνηγάνε. Εννοείται, όλα τα βλέπουμε. Τι γίνεται μετά? Γιατί ο τσακωμός τελειώνει, παιδιά, κάποτε θα τελειώσει. Μετά τι γίνεται? Ποιος μιλάει πρώτος? Ποιος κάνει το πρώτο βήμα? Τέχνη, παιδιά, υψηλή τέχνη. Μείνετε μαζί μας.

0: Ακού τώρα κάτι που το λέμε όλοι μεταξύ μας, αλλά δεν το κάνουμε πάντα πράξη. Πώς να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να σου ανεβαίνουν τα έξοδα? Η Cosmote Telecom σου λέει γίνεται με το Magenta One Business. Παίρνεις το σταθερό σου, τα εταιρικά κινητά σου, τα ενώνεις σε ένα σχήμα και αρχίζεις να κερδίζεις. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online και εκπτώσεις σε υπηρεσίες που πραγματικά τρέχουν μια επιχείρηση. Ασφάλεια, στόλος, προβολή, επικοινωνία. Δηλαδή το ίδιο budget, αλλά καλύτερη απόδοση. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι μπορεί να γίνει όταν τα πράγματα απλά συνδυάζονται σωστά.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Είμαι η Μαρία Σολομού και αυτή είναι η δική μου πολυκατοικία στο δρόμο 89,8. Πάτα το κουδούνι μετά τις διαφημίσεις. Θα σου ανοίξω εγώ.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Όλες τις επιτυχίες.

0: 99,8. Δεν πέσετε. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Γιάννη,
7: κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
6: Δεν λέει έτσι το κείμενο, Γιάννη. Πάμε ξανά.
7: Βιολογικά κοτόπουλα Μπιογκρέκο.
6: Πες το ολόκληρο, Γιάννη.
8: Έλα ρε Κώστα, στο κάτω-κάτω όλα ίδια δεν είναι?
6: Όχι ρε Σιγιάννη, πώς να το κάνουμε, δεν είναι όλα ίδια.
7: Πιστοποιημένα βιολογικά κοτόπουλα Biogreco. Ασφαλή, υγιεινά, με μοναδική γεύση. Δεν είναι όλα ίδια. Μπες στο biogreco.gr και μάθε τις διαφορές και τα σημεία πώλησης.
9: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
10: Καλημέρα, Κατερίνα.
9: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
11: Ο Χρήστος.
10: Ο Γιάννης.
9: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
11: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
9: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
10: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
9: Ξέρετε κάτι, εντάξει. Θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι. Τα κουρέκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
10: Δηλαδή,
9: θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
10: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
9: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
10: Μόνο
9: στο δρόμο
10: 89,8.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Σπλίτ από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.
9: 5

0: Δρομή στη Φλωρεντία, ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε πέντε αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε πέντε ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού. Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
5: Αχ, συγγνώμη που βάλα μουσική στη διαπασόν στις 2 το βράδυ. Είχα vibes. Να είμαστε, δρόμος 89,8, τρίτη ώρα για σήμερα. Είμαι η Μαρία Σολομού με την πιο τρελή πολυκατοικία της Αθήνας. Έλα το δωράκι αυτή την ώρα.
6: Μετά τις ιστορικές της εμφανίσεις στο Γαλλιμάρμαρο, ο δρόμος 89,8 παρουσιάζει την Άννα Βύση στη μεγαλύτερη συναυλία της χρονιάς. Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ με την απόλυτη Ελληνίδα Superstar να ερμηνεύει όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε μια μοναδική παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Ο δρόμος 89,8 εξασφάλισε αποκλειστικά για εσάς τα μαγικά εισιτήρια για την πολυαναμενόμενη συναυλία της χρονιάς. Για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα SMS στο 54301 γράφοντας δρόμος και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Βύση και ζήστε την απόλυτη μουσική εμπειρία με τον δρόμο 89,8. Χρέωση 0,34 ευρώ το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας. Όρη διαγωνισμού στο δρόμος.fm.gr.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8.
4: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση. Όσο και

Να τα δύσκολα. Τον Τζακωμό, παιδιά, δεν θα τον αποφύγουμε στη ζωή αυτή. Κάποια στιγμή, ειδικά όταν έχεις πολύ μεγάλη σχέση ή είσαι σε γάμο. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι, όσο ήρεμοι και να είναι, έχουν μπει σε τζακωμό. Το θέμα είναι πώς βγαίνεις από τον τζακωμό, πώς λύνεται το θέμα, πώς βάζεις τελεία, πώς προχωράς παρακάτω. Next day, η επόμενη μέρα πώς είναι, ειδικά αν τελειώνει ασχημά και δεν βρίσκεται λύση, ας πούμε, και η επόμενη μέρα πέφτεις για

ύπνο μπορεί να πέσει και χώρια, μπορεί να αυτό. Εντάξει, αυτό είναι και κάποια ζευγάρια το έχουν σαν νόμο. Δεν κοιμόμαστε ποτέ χώρια να λύσουμε τον Τζακωμό. Υπάρχουν ζευγάρια που το οριοθετούν και λένε λοιπόν. Άλλοι οι οποίοι το διονύρουν. Δηλαδή ο καθένα ξέρετε το δικό του. Πώ έχει συνηθίσει, τι όρια έχει βάλει, τι νόμου κρυφού, τι συνεννόηση υπάρχει στο ζευγάρι κτλ. Κτλ. Ποιο όμω υποκύπτει πρώτο, ποιο θα σπάσει τη σιωπή, ποιο θα πάει στην κουζίνα να κάνει τον καφέ και να πει καλημέρα. Και το καλημέρα αυτό είναι να πει πεινά, θε πρωινό ή οτιδήποτε. Είναι με έναν τρόπο ένα συγγνώμη. Γιατί συγγνώμη, παιδιά, να το παραδεχτούμε, δεν βγαίνει πάντα με λέξεις, βγαίνει και με πράξεις. Και καλό είναι να έχει κλείσει ο Τζακωμός την προηγούμενη μέρα. Να έχει κλείσει, απλά να έχει το θυμό. Την επόμενη θα είσαι λίγο πιο ήπιο, σιγά-σιγά-σιγά-σιγά, αποκαθιστάται η επικοινωνία κτλ. Κτλ. Για στείλτε μου μηνύματα, Viber 69 87 8 9 8 8 9 8, Facebook και Instagram, Δρόμος 898 FM.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

παιδιά, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο το συγγνώμη. Ειδικά σε μια σχέση που γίνονται μικρά-μικρά συνέχεια ή που δεν είναι η πρώτη φορά που τσακώνεσαι για κάτι. Συνήθως στις σχέσεις δεν είναι η πρώτη φορά που τσακώνεσαι για κάτι. Δηλαδή, στις μεγάλες σχέσεις, ας πούμε, επαναλαμβάνονται μικροί-μικροί παρόμοιοι, σχεδόν καρμπών, κάποιες φορές τσακωμοί. Το οποίο it's ok, εντάξει, θα κάνουμε, αυτό διαλέξαμε. Απόφαση δική μας είναι που το ζούμε αυτό το πράγμα. Για να πεις συγγνώμη, παραδέχεσαι εκείνη τη στιγμή ότι έκανες λάθος. Και εμείς, οι περισσότεροι από εμάς, με μένα αρχηγό, είμαστε πολύ σίγουροι ότι δεν κάνουμε ποτέ λάθος, πώς σας φαίνεται. Και μπορεί να μην κάνουμε και λάθη τέτοια που κάνει ο σύντροφός μας. Μπορεί να είμαστε άλλου τύπου άνθρωποι που να ελέγχουμε τις απαντήσεις μας, να προσέχουμε πάρα πολύ. Και σε κάποιον μπορεί από τους δύο να ξεφεύγουν πράγματα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ο καθένας έχει και το χαρακτήρα του και το temper του και τα επίπεδα θυμού δεν μπορεί να είναι ακριβώς ίδια. Αν είναι και οι δύο εκρηκτικοί, εκεί σαμπάνιες. Δεν θεωρώ. Εγώ θεωρώ, ας πούμε, ότι πάρα πολλοί κόσμοι πιστεύουν ότι είναι θύμα, πιστεύει ότι δεν κάνει λάθος πουθενά, ότι έχουμε παρεξηγηθεί κτλ. Με μένα μπροστά κρατάω το πανό και τη σημαία. Και οι άλλοι απλά αντιδρούν ή δεν μας καταλαβαίνουν άδικα και πολλές φορές εκρηκτικά. Το άδικα και το εκρηκτικά, ας πούμε, ο συνδυασμός τους, μπορεί να με διαλύσει εμένα αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ να πω, γιατί και η συγγνώμη είναι μια λέξη που αποφεύγω, δεν θέλω να την ακούω και δεν θέλω να τη λέω. Γιατί η ζωή έχει δείξει ότι ειδικά στις σχέσεις οι οποίες έτσι διαιωνίζονται, η συγγνώμη είναι πάντα για τα ίδια πράγματα. Δεν θα δεχτώ καμία συγγνώμη και θα προτιμήσω να μην την ακούσω τη δεύτερη-τρίτη φορά που έχουμε τσακωθεί για το ίδιο πράγμα. Πάνω να πει ότι είναι κάτι μηχανικό. Όπως πίνω νερό. Όπως οδηγώ το αυτοκίνητο. Ξέρω τι κουμπί να πατήσω, τι να κάνω για να πάμε παρακάτω γιατί κουράστηκα. Όχι. Μπορεί η τέταρτη συγγνώμη για το ίδιο πράγμα να είναι έφτιαξα βαλίτσα. Εγώ πραγματικά δεν τα ξεπερνάω αυτά. Και αν δεν φτιάξω βαλίτσα, είναι ο λόγος που στο τέλος θα χωρίσω κάποια στιγμή.

0: νύχτα.
1: Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που κόβει από παντού. Είναι αυτή που ξέρει να αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Και εδώ μπαίνει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Συνδυάζει σταθερό και κινητά τις επιχείρησή σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει πραγματική αξία. 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup για να μην χάνει σύνδεση ποτέ. Εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, στόλου, προβολής και επικοινωνίας. Για να μην κάνεις περισσότερα, αλλά να πας πιο μπροστά. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες το σαν το επόμενο βήμα της επιχείρησής σου.
2: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
3: Λοιπόν, εδώ να δούμε τι γίνεται, πώς θα τα ξαναβρούμε μετά τους φοβερούς τσακωμούς αυτούς που κάνουμε, μικρότερους ή μεγαλύτερους, καθημερινούς ας πούμε, γιατί καθημερινή είναι εντάξει. Θα καμωθώ ότι δεν τρέχει τίποτα. Δεν μπορείς να καμωθείς, παιδιά. Φαίνεται παντού. Το άλλο που μπορεί να συμβεί είναι να κοιμηθείς, να πέσεις για ύπνο και άλλος αρχίζει σ' αγκαλιές, σου αρχίζει τα χάδια, σου πετάει και ένα συγγνώμη, σου πετάει. Ή δεν σου πετάει συγγνώμη και είναι πολύ τρυφερός και τον αφήνεις. Ή γίνεται αυτό το καταπληκτικό, το σεξ μετά τους τσακωμούς. Το οποίο όσο ήμουν, ας πούμε, μικρή, το εκτιμούσα ιδιαίτερα, μεγαλώνοντας, είναι τέχνασμα. Είναι ένα τέχνασμα το οποίο σώνει. Σώνει κιόλας, δηλαδή όταν τσακώνεσαι και πολλές φορές, εντάξει αυτό το. Και σου λέει ο άλλος, εντάξει την έφερα. Ρε, κοιμάστε όρθιοι, παιδιά, συγγνώμη που θα το πω. Κοιμάστε όρθιοι. Μπορεί να το ανταλλάξουμε το καλό σεξ, γιατί συνήθως τέτοιο καλό σεξ συμβαίνει μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις, στα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί. Το ανταλλάσσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σου πέρασε. Γιατί κι εμείς μπορεί πολλές φορές να λειτουργούμε με το κάτω κεφάλι που λένε και οι άντρες. Ναι. Και όχι μόνο συναισθηματικά. Υπάρχουν και αυτές οι γυναίκες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μου έχει τύχει να κοιμηθώ και στον καναπέ τύπου με πήρε ο ύπνος. Ναι, γιατί εγώ εκείνη την ώρα δεν θέλω εγκύτητα, δεν θέλω ούτε να τον δω, θέλω να τον κλωτσίσω. Αλλά είμαι πολύ, πολύ άσχημη εγώ στους τσακωμούς μου. Δηλαδή, η συμπεριφορά μου, ενώ δεν φωνάζω, δεν μιλάω, δεν είναι αυτό. Και μπορεί να είμαι πάρα πολύ ψύχρεμη. Δεν το ξεπερνάω εύκολα. Και πάει και πακετώνεται στη λίστα με τα πράγματα. 10 things I hate about you, που λέμε. Και θα δείτε που αυτός είναι τελικά ο λόγος που χωρίζουμε. Τώρα, ναι, πότε χωρίζουμε, είναι και αυτό ένα ζήτημα, ας πούμε. Γιατί υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στο τσακωμό που ανανεώνει και στο τσακωμό που σβήνει. Είναι πόσο συχνά είναι αυτά τα μικρά-μικρά εκνευριστικά και πώς αντιμετωπίζει και ο άλλος σε σχέση με σένα κάθε φορά που γίνεται κάτι. Αυτό μπορεί να κάνει build-up, ας πούμε, κάποια στιγμή και να κουραστείς να συμβαίνουν όλα αυτά τα μικρά και όλος αυτός ο τρόπος. Δηλαδή, έχει να κάνει και με τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο άλλος τον τσακωμό. Αν ο ένας είναι Α και ο άλλος είναι Β, ας πούμε, και είναι πάρα πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, ή και καθρέφτης να είναι, να σου πω την αλήθεια, και να βλέπεις τον εαυτό σου απέναντι, ας πούμε, πώς ακριβώς κάνεις εσύ, δεν είναι οπωσδήποτε ότι το επιλέγεις. Είναι, δεν έχεις άλλη επιλογή. Έτσι είσαι σαν άνθρωπος. Εντάξει, υπάρχουν και οι κακετρεχείς, υπάρχουν και αυτοί που στο κάνουν επίτηδες, υπάρχουν και ατζέντες από κάτω. Την ώρα που θα καταλάβω την ατζέντα, όχι, δεν αντέχω. Πώς μπορεί, ας πούμε, όταν δεν κατεβάζω τα σκουπίδια, δεν μαζεύω τα πιάτα να σε κάνει να χωρίσεις? Πολύ εύκολα, θέλω να σας πω. Γιατί, να σου πω κάτι, δεν είναι το κάνεις επίτηδες αυτό. Είναι ότι είναι ένα χούι το οποίο θα το έχεις στη ζωή σου. Ή συμβιβάζεις με αυτό από την αρχή, ή το θεωρείς ασέβεια προς το πρόσωπό σου, ή θεωρείς ότι άλλος δεν ενδιαφέρεται. Χίλια πράγματα. Δεν ξέρω πώς θα το μεταφράσεις. Αλλά είναι πολύ διαφορετικό να τσακωθείς μία φορά το χρόνο για κάτι που συνέβη έντονα και να ζητήσεις συγγνώμη και να μην ξανασυμβεί. Το συγγνώμη πάνω να πει, οι πράξεις μου στο μέλλον θα είναι άλλες. Δεν θα είναι αυτό. Δεν θα το ξαναδείς. Πού το έχουμε δει, ρε παιδιά, αυτό? Οι τσακωμοί και οι αφορμές είναι επαναλαμβανόμενες στάνταρ. Κάποια στιγμή λοιπόν θα φτάσει να τσακωθείς για χιλιοστή φορά για το ίδιο και να φύγεις. Το αντίθετο της αγάπης, να πούμε σε αυτό το σημείο, δεν είναι το μίσος, είναι η αδιαφορία. Και όταν φτάσεις στο σημείο που τσακώνεσαι και κανείς δεν νιώθει τίποτα, ή λες μία από τα ίδια κτλ., τότε πρέπει να φύγεις. Εγώ, ας πούμε, αυτό με μία χαζή σχέση που είχα, το κράτησα. Να το κάνω αδιαφορία για να σηκωθώ να φύγω ήσυχα και ήπια και να μην έχω ντράβαλα. Άπαπα, είναι και ένα τέχνασμα. Γιατί δεν αντέχω τους τσακωμούς, τα κυνηγητά και τα τοξικά. Ας το να μαραθεί και αντίο. Καθένα σπίτι του. Ας φτιάξω κάτι να τσιμπήσω, να πω. Να τσιμπήσω κάτι, ναι. Μου άνοιξε η όρεξη και επανέρχομαι πολύ σύντομα.
4: Παιδιά, τι είναι αυτό που έμαθα?
5: Καλημέρα, Κατερίνα.
4: Μη μου λέτε καλημέρα, ποιος το αποφάσισε?
6: Ο Χρήστος.
5: Ο Γιάννης.
4: Και οι δυο μαζί δηλαδή, τέλεια.
6: Κατερίνα, οι ακροατές θα το λατρέψουν.
4: Οι ακροατές, πάντα οι ακροατές, εγώ τι είμαι, τράπεζα.
5: Λέγεται τα λεφτά της Κατερίνας, οπότε τεχνικά με.
4: Ξέρετε κάτι, εντάξει, θέλετε να δίνω λεφτά, θα δίνω λεφτά. Τους καφέδες σας πληρωμένοι, τα κουλουράκια σας πληρωμένα. Αλλά θα τα παίρνουν μόνο όσοι προσέχουν.
6: Δηλαδή?
4: Θέλετε να κερδίσετε τα λεφτά μου? Ακούστε καλά. Στις 8.30 θα πω κάτι από τη ζωή μου. Μείνετε συντονισμένοι γιατί στις 9 και κάτι το παιχνίδι ξεκινάει. Πάρτε τηλέφωνο, μαντέψτε σωστά και τα 50 ευρώ μετρητά είναι δικά σας. Αν δεν τα πάρει κανείς, αύριο διπλά. Οπότε ακούστε καλά γιατί εγώ πληρώνω.
5: Τα λεφτά της Κατερίνας. Συντονίσου κάθε πρωί και ίσως να είσαι εσύ ο νικητής.
4: Ακού, θυμίσου, κέρδισε.
5: Μόνο
4: στο δρόμο
5: 89,8.
0: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best. Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza. Μαρκ.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Άκουσες το Αιγαίο της Ανασβήση στον δρόμο 89,8.
8: Τότε τώρα άνοιξε ο διαγωνισμός.
9: Όσο παίζει το τραγούδι, έχεις μόνο 3 λεπτά.
10: Στείλε SMS στο 54301.
11: Γράψε δρόμος, το όνομά σου και τη λέξη Βύση.
12: Και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για τη sold out συναυλία της χρονιάς.
13: Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
14: Ανασβήση Live. Στο ΆΚΑ.
15: Μόλις τελειώσει το τραγούδι,
16: ο διαγωνισμός κλείνει.
17: Γι' αυτό κράτα τον δρόμο 89,8 ανοιχτό.
18: Γιατί δεν ξέρεις πότε θα παίξει ξανά.
19: Και όταν παίξει,
20: πρέπει να είσαι έτοιμος.
21: Άκου το Αιγαίο.
22: Στείλε αμέσως.
23: Ζήσε τη βραδιά.
24: Δρόμος 89,8. Αυτή τη συναυλία δεν τη χάνεις.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
25: Αθήνα, Ελλάδα.
4: Και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
25: Και παίζει παντού.
4: Η πολυκατοικία της Μαρίας. Στον δρόμο 89,8.
26: Α, δεν φταίω εγώ που τα βλέπω όλα. Εσύ φταίς που δεν προσέχεις.
27: Παιδιά, είμαστε στο δρόμο 89,8. Τσακωθήκαμε ωραία, τα ξαναβρήκαμε. Μήπως χωρίσαμε κιόλας να ελευθερωθούμε, να πάμε στην ευχή του Θεού και της Παναγίας. Ό,τι νομίζει ο καθένας. Και διαβάζω μηνύματα. Η Βίκη. Όταν ο τσακωμός τελειώνει σε γέλια, ξέρεις ότι είσαι με τον σωστό άνθρωπο. Α, τι ωραίο. Ναι, αν είναι κάτι πολύ χαζό, γιατί ξέρω για τσακωμούς που δεν τελειώνουν με γέλια. Λεωνίδας. Δεν με φοβίζουν τα ζευγάρια που τσακώνονται, με φοβίζουν αυτά που δεν μιλάνε καθόλου. Επίσης, τραγικό. Και αυτό είναι ένας λόγος να τσακωθείς. Γιατί είμαστε μονίμως στη μούγκα. Γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε για δύο πράγματα. Γιατί κάνεις φυγή. Φοβερό. Γιώργος, το μυστικό δεν είναι να βρείτε κάποιον που δεν θα τσακώνεστε, να βρείτε κάποιον που αξίζει το τσακωμό. Α, και αυτό ωραίο που είπες. Να αξίζει τον τσακωμό. Εντάξει, ναι, δεν θα πω αρνητικό. Θα πω ότι τσακωμός είναι αναπόφευκτος, παιδιά, στα ζευγάρια. Τι είμαστε, για λάθη, τι.

0: Πες μου κάτι, αφού έτσι κι αλλιώς πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην παίρνεις κάτι παραπάνω από αυτές? Το Magenta One Business από την Cosmote Telecom κάνει ακριβώς αυτό. Βάζεις μαζί σταθερό και κινητά και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου επιστρέφει αξία. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά. Δωρεάν Internet Backup. Εκπτώσεις σε ασφάλεια, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Με απλά λόγια, πληρώνεις έξυπνα και παίρνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και δες τι σημαίνει περισσότερο από αυτό που ήδη έχει.
1: Η πολυκατοικία της Μαρίας.
0: Και τώρα σειρά σας, παιδιά. Στείλτε μήνυμα, ψηφίστε στα social media του σταθμού. Πείτε μου, έχεις μείνει ποτέ σε σχέση που είχε συνέχεια τσακωμούς? Όλοι νομίζω. Αλλά ξέρεις, ο καθένας στείλει και τον χρόνο του και ανάλογα το βαθμό τοξικίλας που ζεις, γιατί ένα βαθμό τον έχουμε όλοι στις σχέσεις μας. Ξέρεις, κάποια στιγμή πρέπει να πάρεις τη μεγάλη απόφαση. Παιδιά, τι να πω για Παρασκευή. Εύχομαι να μην τσακωθείτε το Σαββατοκύριακο, να μην σας χαλάσει η διάθεση και να πάνε όλα καλά και τα θέματα που να τσακώνεστε όντως να κλείνουν με γέλια. Και σας εύχομαι ένα τσακωμό το χρόνο. Αυτό είναι μεγάλη ευχή νομίζω αυτό το πράγμα. Κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι εμείς, κοσμάρα, και τι ωραία που είναι ούτε να τσακώνεσαι, ούτε να θυμώνεις, ούτε να έχεις κάποιον μες στο σπίτι που να θες να τον διώξεις το 90% της ημέρας. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μένουν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή, ή που βολεύονται, ή που είναι εγκλωβισμένοι. Υπάρχουν πολλά. Οπότε ας κάνουμε το σταυρό μας εμείς οι υπόλοιποι που έχουμε ξεμπλέξει ή που έχουμε επιλογή ζωής για κάποιο χρονικό διάστημα να μην είμαστε μπλεγμένοι ή. Δεν θα βρούμε τη χρυσή τομή. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Αυτή ήταν η Παρασκευούλα μας εδώ. Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα στις 4 η ώρα με καινούρια θέματάρα όπως πάντα. Μπάνια. Νομίζω πια είναι. Εντάξει. Μη σας πω ότι θα πάω κι εγώ πάλι. Μη σας το πω αυτό. Σας φιλώ, καλό σουκού από το δρόμο 89,8 και τη Μαρία και την πολυκατοικία, έτσι εννοείται, όλους τους ενικούς εδώ πέρα. Χαιρετάμε, θα στέλνω ένα μεγάλο φιλί. Καλό σουκού, ραντεβού τη Δευτέρα. Σας φιλώ.
1: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

0: 89,8. Ο δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Okay.
8: Πάρτο. Απλά πάρτο. Απλά πάρτο.
9: Ποιο?
10: Το Aquila's Meal.
9: Τι είναι?
10: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
7: Okay.
10: Aquila's Meal. Το θέλεις?
11: Πάρτο. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
14: Ο Δρόμος 89,8 και το Σωματείο Ελπίδα, Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, παρουσιάζουν το πιο ξεχωριστό γεγονός του καλοκαιριού.
15: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens στη Βουλιαγμένη. Ο Δρόμος 89,8 θα είναι εκεί και θα εκπέμπει live με πολλή μουσική, καλεσμένους και πολλές εκπλήξεις. Σας περιμένουμε στο Riviera Shopping for a Good Cause με μοναδικές καλοκαιρινές προτάσεις από κορυφαία brands, μόδα, αξεσουάρ, είδη διακόσμησης και πολλά ακόμα αγαπημένα προϊόντα. Έλατε να απολαύσουμε μαζί μια ξεχωριστή καλοκαιρινή εμπειρία δίπλα στη θάλασσα και να στηρίξουμε τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους.
16: Η κάθε αγορά είναι μια πράξη αγάπης και ελπίδας.
17: Με την υποστήριξη του Δρόμος 89,8.
18: Και τώρα.
19: Are you guys ready?
0: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα στο δρόμο. 89,8.
7: Γεια σας και χαρά σας, τι κάνετε και πώς είστε βρε παιδιά και έξω σήμερα που είναι Παρασκευή, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι λένε, και άντε να δούμε πόσο μέλι θα περάσουμε μέχρι και τις 10. www.dromosofam.gr, εκεί γράφετε ό,τι έχετε στο μυαλό σας, το κάνετε λέξη και προτάσεις. Σήμερα λέω να χαλαρώσουμε, να μην ασχοληθούμε με τίποτα που θα στριμώξει το μυαλό μας, έτσι να περάσει το τριωράκι μας όμορφα και καλά, να δώσουμε χώρο και χρόνο στο μυαλουδάκι μας να χαλαρώσει, να αναπτυχθεί, γιατί όταν το μυαλό ξεκουράζεται η καρδιά γλεντάει. Σε όποιο σημείο του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε, www.dromosofam.gr, η Μιράνια Τραγόμαλου, σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

0: Έξα.
1: Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Μα τέτοια θέλω να μου λέτε. Ότι έχετε σχέδια, ότι θα φύγετε λίγο να βγείτε από τη ρουτίνα, ότι θα πάτε μια εκδρομή, ότι ακόμα και αν μείνετε στην πόλη, κάτι θα κάνετε. Σας το έχω πει πολλές φορές. Ψάξτε να βρείτε ωραία σημεία στη γειτονιά σας, στην πόλη σας. Να ανακαλύψετε καινούργιες μυρωδιές, αρώματα, χρώματα, μέρη. Αυτό έχει σημασία. Και πάνω απ' όλα, καλή παρέα. Πρώτα απ' όλα όμως, καλή παρέα με τον εαυτό μας.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

0: Έλα τώρα να σας πάω λίγο να δούμε τι γίνεται και τι παίζει στο δρόμο 89,8 και όχι μόνο. Και ερχόμαστε γιατί είναι πολλά αυτά που έχετε αποφασίσει να πούμε, να ακούσουμε και να ζήσουμε παρέα.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Δρόμος 89,8.
4: Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour.
5: Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Τετάρτη 1η Ιουλίου.
5: Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα, Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Μαγειρεύουμε
8: με Μίλνερ.
7: Πίτσα.
8: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
9: Απόγευμα Παρασκευή στην παρέα μας, στο δρόμο 89,8, και εσείς συνεχίζετε και πολύ καλά κάνετε να στέλνετε τα ωραία σας και τα γλυκά σας τα μηνύματα στο www.dromosfm.gr.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Όπως έχετε καταλάβει, σήμερα έχει πολύ μουσική και λίγα λόγια. Είναι η επιθυμία σας, το αντιλαμβάνομαι. Οπότε εγώ στους δικούς σας ρυθμούς κινούμαι. Ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.
1: Παρασκευή 12 Ιουνίου, η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη.
2: Μετά από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχή hits, παρουσιάζει το ανανεωμένο Welcome to L World. Ζήσε μια ανεπανάληπτη εμπειρία με high-end visuals, μοναδικές χορογραφίες και όλα τα τραγούδια που λάτρεψες live στη σκηνή. Παρασκευή 12 Ιουνίου, όλα ξεκινούν από εδώ.
1: Από την Αθήνα, από την Τεχνόπολη.
2: Welcome to L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. All Win. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα για απόψε, την ανάσα μετά τις 8 στο δρόμο 89,8 και εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο www.dromosfm.gr. Ό,τι θέλετε να πούμε, να ακούσουμε, να ζήσουμε παρέα σε όποιο σημείο του γαλαξία, του σύμπαντος, του πλανήτη αυτού ή όποιο άλλο κι αν είστε. Είμαι η Ράνια Τραγόμαλου, συνεχίζω να σας λέω λόγια στο μικρόφωνο.

ψηφίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ραγκατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια. Πώς περνάνε

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσες.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Ακούστε με τώρα να σας πω τι θέλετε να πείτε, να το λέτε απλά και κατανοητά. Μερικές φορές νομίζουμε ότι στο μυαλό μας μάλλον έχουμε ότι οι άλλοι μπορούν να καταλάβουν τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε, τι σκεφτόμαστε, πώς το σκεφτόμαστε, πότε το θέλουμε. Αλλά αυτό δεν είναι και πάντα το πιο σωστό, να το πω έτσι κομψά. Σκεφτείτε εσείς πόσες φορές θέλετε να πείτε κάτι, νομίζετε ότι οι άλλοι το καταλαβαίνουν, αλλά δεν το καταλαβαίνουν γιατί δεν είναι στο μυαλό σας. Οπότε χωρίς φόβο και αναλαμβάνοντας την ευθύνη, να λέτε αυτό που έχετε στο μυαλουδάκι σας και αυτά που είναι τα θέλω σας, έτσι ώστε να ξέρετε και εσείς τι σας γίνεται και η άλλη πλευρά.

καφέ στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Συνεχίζουμε στην παρέα μας και συνεχίζετε να μου λέτε τα σχέδιά σας, τα όνειρά σας και τους στόχους σας. Τι θα κάνετε τουλάχιστον αυτό το Σαββατοκύριακο, είναι και αυτό στόχος και όνειρο. Γιατί εγώ όμως θα σας πω τι θα κάνετε την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα και μετά στο Argentina The Social Club. Μουσική, καλή ενέργεια, καλοκαιρινή διάθεση και φυσικά αυθεντική παλώμα εμπειρία με την υπογραφή της Έλχημα Δόρ. Θα περάσετε ένα αξέχαστο απόγευμα το βραδάκι στο event αυτό και πάρτε την παρέα σας και πηγαίνετε στο Argentina The Social Club, πλατεία Αργεντινής Δημοκρατίας 16 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να ζήσετε και την απόλυτη εμπειρία γύρω από το πιο refreshing tequila cocktail του καλοκαιριού με την αγαπημένη Παλώμα, φτιαγμένη με Έλχημα Δόρ tequila.
1: Πρωινό στον δρόμο. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί.
2: Δρόμος 89,8, είναι 8 και 8 η ώρα σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
3: Θα γίνει και 9.
2: Τώρα ακριβώς πήγαμε και 9.
3: Η ακρίβεια δηλαδή που μας διακατέχει είναι κάτι το φαινομενάλε.
2: Τι είναι?
3: Φαινομενάλε.
4: Τι είναι αυτό? Γαλλικό.
3: Θα σε φέρω πρώτων ευθυνών σου. Αν δεν είναι κάτι κορυφαίο, μην το πεις σήμερα που είναι Παρασκευή.
5: Είχα σκοπό, Χρήστο, να δώσω δύο επιλογές. Παρ' όλα αυτά, ο επιθετικός τόνος της Κατερίνας με αναγκάζει
2: να...
5: Όχι, να μην δώσω καν επιλογές.
2: Θα έλεγες ότι ο επιθετικός τόνος της Κατερίνας σε έκανε μελαστοφασέντο σωτό.
6: Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές.
5: Ακριβώς αυτό με έκανε. Ακριβώς αυτό. Μελαστοφασέντο σωτό.
1: Πρωινό στον δρόμο. Με τον Χρήστο Φερετίνο, την Κατερίνα Καραβά και τον Γιάννη Κορδόνα. Πρωινό στον δρόμο. Κάθε πρωί στις 7. Μόνο στον δρόμο. 89,8.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Δρόμος 89,8.
9: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα.
10: Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς.
11: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων.
10: Μία νύχτα.
11: Χιλιάδες φωνές.
10: Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη.
11: Μην το χάσεις.
10: Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
14: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
15: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
16: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
18: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
17: Ποιος μίλησε?
18: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
17: Στον δεύτερο.
18: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
17: Τι?
18: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
17: Μπήκα σωστά.
18: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ο Δρόμος 89,8 σε συνεργασία με το Versus Travel σας χαρίζει ένα ακόμα μοναδικό ταξίδι.

0: Η εκδρομή στη Φλωρεντία. Ιστορία, τέχνη και ομορφιά, όλα σε 5 αξέχαστες μέρες.
1: Εμπειρος Έλληνας αρχηγός, συνοδός σε κάθε σας βήμα, δωρεάν ταξιδιωτικός οδηγός στα ελληνικά και πλήρης ταξιδιωτική ασφάλεια για να ταξιδεύετε χωρίς άγχος.
2: Φανταστείτε, καφές δίπλα στο Κολοσσέο, το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Τίβερι και εσείς εκεί με το αγαπημένο σας πρόσωπο.
0: Μην το σκέφτεσαι, μπες τώρα στο διαγωνισμό και ζήσε 5 ημέρες στην αιώνια πόλη.
3: Τηλεδρόμος, ονοματεπώνυμο και τη λέξη ταξίδι στο 54301 και μπες στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει ζωντανά στο πρωινό στον δρόμο με τον Χρήστο Φερεντίνο, την Κατερίνα Καραβάτου και τον Γιάννη Κορδόνη την Παρασκευή 26 Ιουνίου.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη και ο δικός σου ξεκινά από τον δρόμο 89,8.
2: Με την ποιότητα και την αξιοπιστία του Versus Travel.
4: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8 και παίζει παντού.
5: Πολλά γίνονται και όλα αλλάζουν στον κόσμο αυτό και τίποτα δεν διαρκεί εκτός από την αλλαγή. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να προσαρμοζόμαστε που και που σε αυτές τις αλλαγές. Και στο δρόμο 89,8 αλλάζουμε βάσει της δικής σας διάθεσης πάντα. www.dromosfm.gr για να επικοινωνήσουμε να έρθουμε πιο κοντά.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο δρόμο 89,8.
4: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Σήμερα έχετε κάτι επιλογές τις οποίες εγκρίνω και αυξάνω. Μπράβο σας. Δεν ξέρω που σας έχει βγάλει και γιατί σας έχει βγάλει έτσι, αλλά εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, παίρνουμε ανάσα και ερχόμαστε, γιατί είναι πολλά αυτά που θέλω να ικανοποιήσω ενώ τα αιτήματά σας, και να ακούσουμε τουλάχιστον σήμερα, έτσι που είναι Παρασκευή και είναι πιο χαλαρή η τόνη και η ρυθμή μας, τα αγαπημένα σας μέχρι και τις 10.
1: Ο δρόμος παρουσιάζει.
2: Πριν και μετά τα παιδιά. Η παράσταση που θα σε κάνει να πεις «Και εγώ τα έχω περάσει αυτά».
3: Πριν διαβάζα βιβλία. Τώρα οδηγίες συναρμολόγησης παιχνιδιών.
4: Εγώ πάλι ακόμα διαβάζω τις νέες προσφορές στις σελίδες των αεροπορικών.
5: Πριν το μόνο που με ξυπνούσε ήταν το ξυπνητήρι. Τώρα ένα μαμά διψάω.
6: Ποιο ξυπνητήρι, ρε παιδιά. Σερί ύπνος για πάντα.
7: Έλενα Χαραλαμπούδη, Ευγενία Σαμαρά, Δημήτρης Μακαλιάς, Κώστας Μαλιάτσης, το πιο ξεκαρδιστικό debate της χρονιάς. Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, 8 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Δρόμος.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Records. Λένα Ζευγαρά, Μαύρα Φεγγάρια. Κυκλοφορεί από την Panic Records.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
3: Επιστρέψαμε τρίτη ώρα για απόψε στην ανάσα μετά τις 9 πάντα στο δρόμο 89,8 και σε όποια φάση και κατάσταση και αν είστε, ξέρετε πλέον, κάνετε λέξεις και προτάσεις αυτά που έχετε στο μυαλό σας και τα στέλνετε στο www.dromosofm.gr. Αυτό γίνεται μέχρι και τις 10, όπου θα σας λέω λόγια στο μικρόφωνο η Μιράνια Τραγόμαλου και περιμένω τα μηνύματά σας.

0: Δρόμος 89,8.
1: Ειλικρινά, πες μου τι αισθάνεσαι όταν με βλέπεις ξαφνικά. Δεν θες να μ' αγκαλιάσεις, να με φιλήσεις, να μου πεις.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει, παιδιά, δεν μπορούμε εμείς να μένουμε αμέτωχοι, ούτε να καθόμαστε να κοιτάμε τις αλλαγές, να τις κρίνουμε ή να τις κριτικάρουμε χωρίς να έχουμε καμία συμμετοχή. Αυτό είναι το πιο εύκολο, το πιο ανέξοδο και το πιο ανεύθυνο, κατά την άποψή μου. Το ζήτημα είναι να παίρνεις μέρος σε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω σου και αφορά τη ζωή σου, είτε του μικρού κοσμού σου είτε σε μεγαλύτερο επίπεδο. Άλλωστε έχω πει τόσες φορές ότι ο πλανήτης είναι η γειτονιά μας, δεν είναι κάτι μακρινό. Ό,τι γίνεται εδώ επηρεάζει την άλλη άκρη του πλανήτη. Οπότε στις όποιες αποφάσεις σας να τις ψάχνετε, να ενημερώνεστε, να μην μένετε σε επιχειρήματα που απλώς ακούτε και σας ενδιαφέρουν ή σας αρέσουν και σας χαϊδεύουν τα αυτιά. Μπείτε σε μια διαδικασία, παρακαλώ πάρα πολύ, να το ψάχνετε, να έχετε διαφορετικές πηγές ενημέρωσης. Αυτό είναι το σημαντικό. Και φυσικά να διαβάζετε όσο μπορείτε. Γιατί η γνώση, εκτός των άλλων, το ξαναλέμε, είναι και ελευθερία.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ωραία μου τα λέτε και μπράβο σας. Σας στηρίζω και σας υποστηρίζω πάντα. Τώρα παίρνουμε μια μικρή ανοσούλα και ερχόμαστε, γιατί είναι πολλά αυτά που διαβάζω. Στην αμφίδρομη επικοινωνία μας, ξέρετε πολύ καλά ότι θέλετε να το μεταφέρω στον αέρα, ότι θέλετε μένει μεταξύ μας. www.dromosfm.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Galaxias Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89. 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Η Ασυμπήλιο αναλύει όλα όσα φέρνουν τα άστρα στη ζωή μας.
8: Το πλανητικό σκηνικό αλλάζει και θα σας πω ποιες είναι οι ερωτικές, οι οικονομικές και οι επαγγελματικές προοπτικές για κάθε ζώδιο.
7: Star System. Κάθε Σάββατο στη 1 το μεσημέρι στο Star.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ιούνιος, παιδιά! Επιτέλους καλοκαίρι. Ξέρετε τι συμβαίνει στην πολυκατοικία μας αυτή την εποχή? Γεμίζουν παρέες στα μπαλκόνια, παντού μυρωδιές από αυλές και κουζίνες και έρχεται εκείνο το ζεστό καλοκαιρινό αεράκι. Κάποιοι είναι ήδη μαυρισμένοι. Το μυστικό βέβαια δεν το έχουν μοιραστεί με κανέναν. Κάποιοι άλλοι δοκιμάζουν μαγιό και κάποιοι άλλοι ξεκινάνε δίαιτα. Αλλά ξέρετε τι μένει ίδιο και το καλοκαίρι? Εμείς. Τα γέλια μας κάθε απόγευμα, οι κουβέντες μας. Σαν να καθόμαστε όλοι στο ίδιο μπαλκόνι. Γιατί εδώ, στην πολυκατοικία της Μαρίας, το καλοκαίρι ξεκινάει πρώτα από μέσα μας.
12: Η πολυκατοικία της Μαρίας
13: με τη Μαρία Σολομού.
11: Καθημερινά 4 με 7 το απόγευμα
12: στον δρόμο 89,8.
11: Παιδιά, όχι τώρα, κανονίζω διακοπές. Λέτε να έχουμε εκλογές? Λυπάμαι, θα πουσιάζω.
12: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά
14: Αθήνα, Ελλάδα
12: και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο δρόμος 89,8. Και παίζει παντού.
14: Και παίζει παντού.

0: Με αυτά και μετά λεγγίξαμε τελική ευθεία για απόψε, άλλο δεν έχει. Εσείς ό,τι και αν κάνετε, σωστό ή λάθος, φροντίστε να το κάνετε με πολύ πάθος. Θέλω να έχετε το νου σας, θέλω να έχετε και πίστη στην τύχη σας. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο να περάσετε, ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει και αγαπάει. Η Μιράνια Τραγόμαλου, έχουμε ραντεβού τη Δευτέρα, ανάσα μετά τις 7 το απόγευμα, στο δρόμο 89,8. Μέχρι τότε, φιλί μεγάλο. Γεια!
1: Η Λίλα επιστρέφει στην Τεχνόπολη και σε προσκαλεί να μπει στον κόσμο της. Στις 12 Ιουνίου ζήσε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή συναυλία της μέχρι σήμερα. Ένα live γεμάτο ένταση, συνέστημα, χορό και όλες τις τεράστιες επιτυχίες που αγαπήθηκαν όσο καμία άλλη. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μια live εμπειρία που θα θυμάσαι για καιρό. Κλείσε τη θέση σου και μπες στο L World. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Παραγωγή Stay Independent Encore. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Okay.
0: Ποιο?
9: Το Aquila's Meal.
0: Τι είναι?
9: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
8: Okay.
9: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Και τώρα τα δικά σας 5 καλύτερα. Νούμερο

89,8. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Hybrid Tour. Η κορυφαία pop star με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όπως δεν την έχετε ξαναδεί. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Φουρέιρα live στο Κατράκιο Θέατρο. Μαζί της η Μαρσό. Ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι ταξιδεύει φέτος σε όλη την Ελλάδα. Το Hybrid Tour αρχίζει από την Αθήνα. Εσύ θα είσαι εκεί. Ελένη Φουρέιρα. Hybrid Tour. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr. Παραγωγή Panic Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίγκο.
2: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό.
1: Λίγκο.
2: Να μαθαίνουμε και κάτι.
1: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
0: Αυτό το καλοκαίρι, ο Απόν, ο καλλιτέχνης που έγινε φαινόμενο, με εκατομμύρια streams και τραγούδια που έγιναν συνέστημα, ταξιδεύει στην Ελλάδα. Ηχογένεια Tour 2026. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Στις 9.30 ακριβώς. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Μία νύχτα. Χιλιάδες φωνές. Ένα συνέστημα. Ηχογένεια Tour 2026. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Μην το χάσεις. Προπόληση τώρα στο ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος 89,8.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη. Αυτός είναι ο Δρόμος 89,8 και παίζει παντού.

0: man. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Δρόμο 89,8.
0: Δρόμος 89,8. Πρώτη μετά.

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει παντού.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

0: Ο Δρόμος παρουσιάζει. Η Άννα Βύση γράφει ιστορία στο ΟΑΚΑ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Superstar επιστρέφει με μια μοναδική συναυλία διεθνών προδιαγραφών. Ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό υπερθέαμα και special guests έκπληξη. Άννα Βύση. 26 Σεπτεμβρίου, live στο ΟΑΚΑ. Δεν είναι απλώς μια συναυλία. Είναι μια στιγμή που θα μείνει χαραγμένη στο χρόνο. Ζήσε την απόλυτη μουσική εμπειρία. Εισιτήρια μέσω Ticketmaster. Παραγωγή DNA Live Concerts. Χορηγός επικοινωνίας Δρόμος.
1: Θάνο, κοίτα πως σου έρχομαι σήμερα.
2: Για να κάνω λίγο τα μαγικά μου.
3: Τι είναι αυτό, ρε?
4: Ξέρω τι είναι. Ούτε η CIA δεν ξέρει.
3: 3.600.
5: 4.000 από μένα.
6: 4.300.
7: Ούτε 5 που σου δίνω.
8: Ούτε
7: 6.
1: Castle Trust.
9: Κάθε μέρα στις 5 και 20 το απόγευμα. Στο Star.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Αθήνα, Ελλάδα και σε όλο το πλανήτη.
10: Okay.
0: Αυτός είναι ο Δρόμος, 89,8. Και παίζει παντού.
11: Και παίζει παντού.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: όλες τις επιτυχίες.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και
0: Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

Δρόμος 89,8. Δεν πέσετε. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

0: Όλοι πέσουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 97FM στο ίντερνετ, στο κινητό. Δρόμος 89,8. Εκπέμπει. Παντού.
1: Είστε εδώ όλοι! Εγώ πάντως είμαι

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Δρόμος 89,8. Μόνο.

δρόμος. 10 στη σειρά. Go ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή. Δρόμος. 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα. 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δρόμος 89,8. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, στο Twitter, στο YouTube. Είμαστε παντού. Δρόμος 89,8.

Μπράβο, πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειαζόμαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Όλοι παίζουν εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρή.
4: Είναι η Μέλισσα.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
7: Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
8: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα. Και είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Δρόμος 89,8. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.

10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπή. Παίζουν αμέσως τώρα. Δρόμος 89,8. Δρόμος. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στην Αθήνα.